βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
0: Ναι.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
3: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
2: 87,5.

πόνου. Του πόνου ο πόνος το πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

Και μένα πως με ξορίσανε για σε πολύ μακριά εις τα ξένα. Κι ας τάξω κακοριζικός πως δε σιδά ποτέ μου ένα

Κρήτη 87,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση είναι εδώ.

0: Ωραία κριτικά στους 87,5.
1: Υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτύπωσε τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο τρένων.
2: Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι φωτιές εξαπλώνονται ακραία.
3: Σοκ προκαλεί ο αριθμός.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
7: Θα μας βρείτε Τέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
8: 6974-760-708.
7: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
9: Ήγε το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
6: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
12: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, έρωτα σύλλογάται.
11: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
13: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κρητικά.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6450. 2-778 και στο aretusa.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Κεντρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
13: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.

0: πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
3: Σίτες.
2: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι Αλουμίν.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
5: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
5: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
5: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
5: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι είναι στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε.

0: Λούση. Τηλέφωνο
1: 6974 760 708.
0: Καπρίς, κριτικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
2: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
3: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
4: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα, βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
1: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
2: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
5: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στο νομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
9: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
10: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
13: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
14: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
13: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
14: Σπήλιο μου το λένε.
13: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
15: Σε ένα σπήλιο
14: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
13: Παναγίτ Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
15: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν η Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γεωργιλαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.

0: 3FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στη Βενθήμη. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Πες την Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Στο ταξίδι μαζί μας 87,5 η φωνή της Κρήτης

0: όπως πάντα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
2: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Tendostor Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Ελλάδος. Τηλέφωνο 210-3463-251

0: 2258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά, κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα.
2: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën Peugeot Exedon δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Exedon 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
1: Καλά, καλά.
2: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot με Exedon 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
3: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
3: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
4: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
3: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαν το Μακράκι και το συγκρότημά του.
4: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
3: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18. Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
5: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
3: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
6: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Διακοπές στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.
1: Πάμε και λίγο μαλευζότη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
3: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
4: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
3: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
4: Σε ξένα γύρω.
3: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
5: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
10: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
11: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
12: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κρητικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
13: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

Όπα, είπα λέω. Η πρώτη καλημέρα με τον Γιώργη Νταγάκη. Ακολουθάτε.

0: 5η 11 Ιούνιου του 2026, φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας και σήμερα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στις Κυκλάδες, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Γερμανία, καλό απόγευμα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Πάμε λοιπόν να πούμε και σήμερα, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά την πρώτη καλημέρα για να πάει καλά η μέρα. Έτσι θα το λέμε κάθε πρωί, ότι λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα για να πάει καλά η μέρα. Κάθε πρωί λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Ποιος με θωρείς και σε θωρώ, πάει καλά η μέρα. Και λέει ο Μιχάλης ο Αλεφαντινός, πάντα τα ξημερώματα μ' αρέσει να γλεντίζω, τις ανθρώπουσα που αγαπώ να τσικαλημερίζω. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα σαν να είσαι στο χωριό, να σηκώνεσαι το πρωί, να πηγαίνεις να μεταδέσεις τα οζά, την έγα, και να σου παντύχνουν οι ανθρώποι στο δρόμο, να σου λένε καλημέρα Γιώργη, καλημέρα Αριστίδη, καλημέρα Μανούσο. Δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Και πάει στην Αθήνα, είμαστε σαν τα βούζια. Πάει ο ένας από μια μπάντα, ο άλλος από την άλλη. Εδώ ειδικά με τα κινητά τηλέφωνα, παιδιά, υπάρχει πρόβλημα. Προσέξτε, γιατί από το πρωί, μόλις ξυπνήσουν τα κοπέλια, παίρνουν το κινητό και βγαίνουν στο δρόμο και πατούν στο δρόμο, κάνουν τα, πώς τα λένε, τις αναρτήσεις, και μπορεί να σε κουτουλήσουν κιόλας. Έχετε τσαμέντες σας, γιατί κινδυνεύομαι. Μια από τις μεγαλύτερες κατάρες στην εποχή μας, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, είναι, φίλες και φίλοι, και πιστεύω να το καταλαβαίνετε, τα κινητά τηλέφωνα, τα τάμπλετ και τα μικιά κοπέλια που ασχολούνται με αυτά και τροζένονται, χαλούνε τον εγκέφαλόντονε. Αλλά δυστυχώς οι μανάδες, οι μπαμπάδες, οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες τα μπαρκάρουν εκεί σε μια γωνία με το τάμπλετ και κάνουν τη δουλειά τον, το κοπέλι δεν κουνεί από εκεί, μπαίνει στο Roblox και σκοτώνει συνέχεια, δεν αφήνει τίποτα. Δυστυχώς. Θα μου πεις πρωί-πρωί τώρα θα μας κάνεις το μάγκα να μας ελέγει για τα κινητά και τα. Δηλαδή εντάξει, εσύ δεν έχεις κινητό. Έχω κι εγώ ρε παιδιά, αλλά δεν το βαστώ όλη την ώρα να κάνω, πώς το λένε, like. Δεν κάνω αναρτήσεις όλη την ώρα. Κάμετε μια τη βδομάδα ή έστω μια την ημέρα, όχι 26 την ημέρα. Γιατί μετά, πού πάει η δουλειά? Δεν κάνουμε η δουλειά, όχι στο να ασχολιόμαστε με το κινητό. Να την και τη Δήμητρα. Το κινητό βαστά στη χέρα και το ακουστικό από την άλλη το σταθερό και μιλεί και στο κινητό και στο σταθερό. Μιλεί όμως. Μιλεί. Δεν κάνει αναρτήσεις. Σωστά το λέω. Έκανε λέει ανάρτηση. Λοιπόν, καλημέρα Δήμητρα. Εδώ είναι η Δήμητρα και σήμερα. Ρυθμίζει τους ήχους και απαντά στο 210-51-22-159. Το σταθερό μας τηλέφωνο που παίρνετε κι εσείς και λέτε την καλημέρα σας και την ανταποδίδει η Δήμητρα. Και από ό,τι θωρώ, υπάρχει ένα κατεβατό εδώ. Όπα, είπα, λέω. Πώς θα τα πω, μρε, το σαν ονόματα. Και όμως πρέπει. Ποιος είναι, Δήμητρα? Όπα. Ο κύριος Νίκος Κατσικανδαράκης, λες και το ξέρω κύριε Νίκο κάθε πρωί, και λέω ποιος είναι, Δήμητρα, και μου λέει Νίκος Κατσικανδαράκης ή Μανώλης Μανουσάκης από τον Μπρακάμι ή η στρατηγία Ανδρεάκου ή Γιάννης Χαλκιαδάκης ο Κουζουλέων. Όπα, είπα, λέω. Καλημέρα στον Νίκο τον Κελαϊδή στην Καλυθέα, στην Πόπη την Κλινού, στο Μεγάλο Πεύκο, στο Γιώργη τον Κουκουράκη στην Κάριστο, το Μιχάλη το Μωτάκι τον Άρχοντα, στο Χρήστο το Γεωργόπουλο στο Ρέθεμνος, στη Σοφία τη Λοΐζου, στην Κωνσταντίνα τη Βασινά, στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη, κάπου εκεί στη Σίμη, πάνω κάτω Σίμη, Μπάμπη, καλά το λέω. Στον Κωστή τον Ξημεράκη στα Αγγλικά Νερά, που μας εσάζει τσικατσούνες, τσιχειροποίητες και τσικληρώνουμε εδώ στην εκπομπή μας, στη Σοφία τη Μαρινάκη στα Χανιά. Καλημέρα κυρία Σοφία, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλημέρα στον Νίκο τον Κουλούρη στην Τσεχία, στην Οστράβα. Πω. Είδα καιρό μρε Νίκο κάνει στην Οστράβα. Καλημέρα στη Μαρία τη Δασκαλαντονάκη. Καλημέρα στο Ηράκλειο, στην Ελένη την Κεφαλάκη. Καλημέρα και στον Κατρόκοστα που δεν μας πήρε τηλέφωνο, αλλά έχει στείλει εδώ ένα σποτάκι για την πατρίδα που κλείνει τα 80 χρόνια, φίλες και φίλοι, και την παραπάνω Τετάρτη 24 του μήνα θα κάνει μια εκδήλωση ο Κατρόκοστας στην πλατεία Ελευθερίας. Είναι ο εκδότης της πατρίδας, Μια εκδήλωση που θα μείνει στην ιστορία. Μια εκδήλωση παρόμοια με αυτή που έκανε εδώ για τη μάχη της Κρήτης το 2001 στο Καλλιμάρμαρο και το γέμωσε, ναι. Ναι, ναι, στο Καλλιμάρμαρο. Έχει γραφτεί στην ιστορία. Καλημέρα στη Λένα τη Τζανακάκη. Καλημέρα στο Γιώργη το Βογιατζάκη. Το χωριανάκι μου, Γεώργιος Βογιατζάκης, του Ιωάννου και της Μαρίας. Καλημέρα στον Αντώνη τον Νεονάκη, στο Ρέθυμνο, να και την αρετή μας. Καλημέρα στην αρετή τη Νεονάκη, που λέει, για να το διαβάσουμε, καλημέρα, καλή εκπομπή, αρετή. Καλημέρα και στην Ευαγγελία Παραδισά. Καλημέρα, λέει, καλή δύναμη, καλή εκπομπή σε σένα Γιώργο και στη Δημητρούλα μας. Περαστικά σου, προχωράμε με θάρρος και αισιοδοξία. Ευαγγελία Κοκολάκη και Ιωακήμ Παραδισάς. Είναι το ταιριαστό ζευγάρι, το πιο ταιριαστό ζευγάρι της εκπομπής μας. Μάλιστα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στον Αντώνη το Γιανακάκη στη Γλυφάδα, στον Κωστή τον Αντωνακάκη στο Ρέθυμνο, στο Μανώλη το Βολτηράκη, όπα το συνεργάτη μας που έχει, λέει, 39,5 πυρετό. Ω, Μανώλη, να προσέχεις, τώρα ίωση είναι, γρήπη είναι, ο Θεός κατέει. Καλημέρα στο Σάκη τον Καλαμαθιανό, εκεί στο Κροπολίο Φουντοραδάκη στην Παιανία, του Σύφη, του Δημήτρη και του Μάρκου Φουντοραδάκη. Καλημέρα στο Ρέθενο, στον Αρχονταντώνη, τον Αγιομαμίτη. Καλημέρα στον Ερίκο και στην Ήλια από τη Φιλανδία. Καλημέρα στο γιατρό μας, τον Γιάννη τον Νικολιδάκη, τη Ρένα την Παραδισανού, τον Κωστή τον Καλέργη, τον δικηγόρο μας, τον Γκίνκ. Καλημέρα στην Προεδρίνα μας, τη Ρένα τη Βασιλάκη. Καλημέρα στο Γιάννη τον Γελάκη, στη Φιλίππους, στον Αποκόρονα, ποιο είναι Δήμητρα. Η παγώνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο. Δεν έπεψε μήνυμα η παγώνα, πήρε όμως τηλέφωνο. Καλημέρα και στον Αντρέα το Γκλισαρχάκη, που μου στείλε την καλημέρα του και ένα μεγάλο ευχαριστώ, λέει, για την παρουσία μου εκεί στο τελευταίο αντίο στο πατέρα του. Υποχρέωσή μου, Αντρέα, υποχρέωσή μου, Πρόεδρε, όπως είναι υποχρέωση όλων μας στις δύσκολες στιγμές να είμαστε δίπλα στους γνωστούς, τους συγγενείς και στους φίλους, και εσύ είσαι καλός φίλος. Λοιπόν, πάμε τώρα, τα μπερδέψαμε? Όχι, δεν τα μπερδέψαμε, μια χαρά είμαστε. Νίκο Νικίδη, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Μάνο τον Κατσαρό, στο Φάρο, στα Χανιά. Καλημέρα στον Νίκο τον Καλονάκη, στο Ράδιο Μεγαλώνει, στο Ρέθυμνο. Καλημέρα στο Στάθη τον Αρβανίτη, στη Σαντορίνη, εκεί, στο Ράδιο Ποσπερίτης. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Κρασανάκη, που έχει φροντίσει να ακουγόμαστε στη Γερμανία μέσα από τα κανάλια της Deutsche Telekom. Καλό απόγευμα στον Οδυσσέα τον Πλατήραχο, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που τα ρολόγια τώρα δείχνουν 3:20 το απόγευμα. Θέλω να ανακατέω πώς γίνεται το άντο πράγμα. 3:20 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, 3:20 ρε παιδιά, και εδώ να έχουμε εμείς 8:20, μα είναι δυνατόν? Και όμως είναι δυνατόν. Θα μου πεις, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε στις Βρυξέλλες, λέει, 7:20. Δηλαδή μια ώρα πίσω. Έχουμε στον Μπακού. Τον Μπακού, πού είναι τον Μπακού? Έχουμε 9:20, μια ώρα μπροστά. Και στη Νέα Υόρκη, εκεί που είναι ο φίλος μας, ο Πασπαράκης, ο Ορέστης, μπράβο Δήμητρα, ο Ορέστης ο Πασπαράκης, τα ρολόγια δείχνουν τώρα 1:20 μετά τα μεσάνυχτα. Δηλαδή 1:20 μετά τα μεσάνυχτα. Κάτι δεν τα θέλω να πω. Ναι, να μην το κάνω πιο ψηλό. Το ίδιο και στην Αβάνα. Όπα, είπα, λέω. Κατέτε με ποιον έχουμε την ίδια ώρα? Με την Αντίσα Μπέμπα. Αντίσα Μπέμπα, 8:20, Ελλάδα 8:20. Ενώ στη Βομβάη είναι τώρα 10:51, λέει. 10:51 στη Βομβάη. Θα μου πεις, τα δουλειά έχεις τώρα εσύ στη Βομβάη? Τέλος πάντων, πιάσε να ψηφίσεις τα προαπαιτούμενα για να πούμε σιγά σιγά στο πρόγραμμα της εκπομπής, γιατί έφαες γλιστρίδα πάλι σήμερα, μου λέει ο Νίκος ο Κουτάντος. Μια φορά μου το έλεγε η Βούλα η Χορταράκη, τώρα πήρε το λόγο τα πρωτεία ο Νίκος ο Κουτάντος. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πούμε, να μην χαλάσουμε χατήρι, ότι σήμερα είναι Πέμπτη 11 του Ιούνιου του 2026, είμαστε στην 24η εβδομάδα του έτους, έχουμε διανύσει ούτε λίγο ούτε πολύ 162 μέρες και απομένουν ακόμη 203 για να φύγει το 26. Ο ήλιος ευγήκαινε 2 λεπτά μετά τις 6. Όπα, ο Μένιπος μου λέει, αντράκλα έφαγες. Η αντράκλα ή η γλιστρίδα, Μένιπε, το ίδιο κάνει. Ε, το ίδιο δεν είναι. Η αντράκλα και η γλιστρίδα. Τώρα, στην Κρήτη τη λέμε γλιστρίδα ή αντράκλα. Εδώ σε θέλω. Ε, εδώ είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα μας αποχαιρετήσει ο ήλιος 48 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Η σελήνη είναι 26 ημερών για όσους ενδιαφέρονται. Στο δακτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν βενζίνη και μονό αριθμό. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στην Παλιόχωρα είναι 24 βαθμοί Κελσίου. 23 έχουμε στο Εύανδρο Κυπαρίσι του Γιώργη του Βιτόρου, 22 έχουμε στο Σπήλι της Αρετής της Νεονάκη, 19 έχουμε στο Αυρακόντε του Διαμαντή του Φουκαράκη, 18 έχουμε στον Αχεντριά του Νικήτα του Φιλιπάκη, του φίλου μας του Τυρά, καλημέρα Νικήτα, στο Θραψανό του Νίκου του Κωστάκη έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου και στους Αγίους 10 του Ηλία του Φανουράκη του Κουρσάρου έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου. Στη χώρα Σφακίων 24, στα Αζωνιανά 21, στην Ιερά Πέτρα 24, στον Άγιο Μάμα 22, Κορφές Μαλεβιζίου 24, Κάντανος και Σιτία και Σαντορίνη 23, στο Μόναχο 10, στο Σίδνεϊ 21 βαθμοί Κελσίου και τα ρολόγια δείχνουν 3:24 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο Βαρθολομαίου και Βαρνάβα Μαρτύρων. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας, ο Λουκάς, η Λουκία, ο Ζαφύρης και η Ζαφυρία. Θα πούμε χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Λουκά. Ε? Το φίλο μας, το συνεργάτη μας τον Λουκά που γιορτάζει σήμερα. Το Λουκά από το Κοροπή. Και στη Λουκία που είχε τα καθαριστήρια εκεί στην Πετρούπολη. Λουκία δεν τη λέγανε. Ναι. Λουκία Κεφαλά. Ε? Ναι, η Λουκία που είναι και στο Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης που σήμερα έχουμε γλέντι εκεί στην Πετρούπολη με τον Γρηγόρη το Σαμόλη. Να βγάλουμε μετά τον πρόεδρο, τον Βασίλη τον Μουρτζανό, να μας επεί λεπτομέρειες. Λοιπόν, αυτά. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζετε σήμερα.
1: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Καλημέρα στο Μάνο τον Μπηγιάκη, καλημέρα σε όλα τα παιδιά που είναι εκεί στα δύο ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι και μας εξυπηρετούν. Μάνος Μπηγιάκης. Ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Και πάμε να πούμε την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κρητική διάλεκτο την υφάντρια? Πώς λέμε την υφάντρια στην κρητική διάλεκτο? Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απάντηση και έχει γίνει και τραγούδι. Ναι, πώς λέμε λοιπόν την υφάντρια στην κρητική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον ανυπόμενο, ανυπόμονο, και τον λέμε λιγόψυχο. Για όσους δεν τα ακούσατε χθες, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να ακούτε όλη την εκπομπή, έτσι δεν πάει η δουλειά, έτσι πάει. Λοιπόν, για να δούμε ποιος θα βρει πρώτος τη σωστή απάντηση. Και εγώ να πω ότι την Κυριακή, να το, ο Δημήτρης ο Κακουράκης είναι ο πρώτος που το βρήκε, ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης ο δεύτερος και ο Κωστής ο Ξημεράκης ο τρίτος. Μάλιστα, Δημήτρης Κακουράκης, Μένιπος Ζαφυριάδης, Κωστής Ξημεράκης, ένα μεγάλο ευχαριστώ, βρήκανε τη σωστή απάντηση. Εγώ να πω, όπα, κι άλλος, και ο Γιώργης ο Βογιατζάκης, να πω ότι την Κυριακή το μεσημέρι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ομαλό. Εκεί οι μαθητές του Διονύση του Κορνιλάκη οργανώνουν τρικούβερτο γλέντι με το Μιχάλη το Σταυρουλάκη. Κυριακή μεσημέρι στον Ομαλό. Πάμε τώρα. Νίκος Ξυλούρης «Ήτανε μια φορά μάτια μου και ένα καιρό».

0: Όπως πάντα.
1: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
2: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
2: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
1: Ήτια που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
4: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
5: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
4: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
5: Σε ξένα γύρω.
4: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
6: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
7: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
6: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
7: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
6: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
7: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
6: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
7: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
6: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
7: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
8: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει. Μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
8: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
10: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
11: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
9: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβει και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
10: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
11: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
12: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
13: Φαρμά Ντονάκη.
0: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ

0: Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr. Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
1: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μικάτο, φύγαμε.
2: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ρίξε τζιγκάνα τα χαρτιά, πέμα ανοιχτά τη μοίρα, να μάθω αυτή που αγαπώ, η γιάντα δεν την επήρα. Ακούσαμε από τον Νίκο το Γωνιανάκι. Έχουμε ρωτήσει φίλες και φίλοι πως λέμε στην κριτική διάλεκτο την Υφάντρια, και από ό,τι βλέπω θα κάνουμε ρεκόρ σήμερα, μια και ως τώρα το έχουν βρει ο Στέλιος ο Μπατάκης, ο Γιώργος ο Κουκουράκης, τη Δήμητρα η Γρηγοράκη, ο Νίκος ο Δαμανάκης από το Ήλιον, ο Γιάννης ο Χαλκεδάκης ο Κουζουλέων, η κυρία Θανασία Ταρπενίδου, η Στέλα η Χασεκίογλου, η Ζουμπουλιά Δρεδάκη από το Μελισσουργάκι, ο Γιάννης, ο Νίκος ο Δαμανάκης από το Ρέθυμνο, η Αντωνία η Μιλογιαννάκη, ο Γιώργης ο Κουκάκης, ο Ιωσήφ ο Κοκοτσάκης, η Ανέζα από τον Πλατιά, ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης, ο Γιάννης ο Κελάκης από τη Φιλίππους, ο Γιώργης ο Βογιατζάκης, η Κωνσταντίνα της Παγώνας, ο Νικήτας ο Φιλιππάκης που πάει στην Κρήτη, ναι, πάει στην Κρήτη λέει, γιατί έχει τσιχαρές τσικόρης του, μάλιστα, και θα επιστρέψει 20 του μήνα, η Ευαγγελία, η Παραδισά, να σου ζήσουνε Νικήτα. Επίσης ο Ανδρέας ο Κλεισαρχάκης, η Μαρία η Νύχταρη, εκεί στην Πατριάρχου Ιωακήμ 7 η δικηγόρος μας, που κάνει τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, η Πιλωτίνα μας, η Λία η Καπετανάκη, η Κέτη η Κομότρια, που μας επαράγγειλε και ένα τραγούδι, το «Όπα η Παλαιόα». Το παίξουμε μετά, τους το αφιερώσουμε. Ο Οδυσσέας και η Χρυσούλα η Μερκάκη, ο Πολύβιος ο Πιταροκύλης, ποιος είναι Δήμητρα. Η κυρία Βασιλική Μαμάκη, καλημέρα κυρία Βασιλική. Και πάμε, είπαμε την ερώτηση της ημέρας, οπότε πάμε παρακάτω.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στο Θανάση το Μωτάκη, που και σήμερα οι ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος και τα ηλεκτρικά Μωτάκης στην Καποδιστρίου 100 είναι χορηγοί σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε, όπως κάνουμε κάθε πρωί, από την εφημερίδα Πατρίς, φίλες και φίλοι, που εκδίδεται στο Ηράκλειο από τον Κώστα τον Ξυλούρη, τον Κατρό Κωστά, και έχει πρώτο θέμα και τίτλο «Αυτόπτες και βίντεο πρόδωσαν το έγκλημα». Συνελήφθησαν πατέρας, γιος και ένας βοσκός που είχαν στη δούλεψή τους για τη δολοφονία του 49χρονου Αλέκου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Το παρελθόν με την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη και τα στίγματα των κινητών που κρατούσαν οι δράστες. Εξηγνιάστηκε λοιπόν και αυτό το έγκλημα. Επίσης φίλες και φίλοι, να πούμε, πως λέμε κάθε πρωί, ότι έχουμε 80 χρόνια ιστορίας του Ηρακλείου και της Κρήτης, 80 χρόνια Πατρίς. 24 Ιούνιου στην Πλατεία Ελευθερίας, 8 το βράδυ, σας προσκαλούμε σε μια ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση με μουσική, οπτικοακουστικό υλικό και ιστορικά πρωτοσέλιδα που αποτυπώνουν τις σημαντικότερες στιγμές από το 1946 έως και σήμερα. Είναι γιορτή της εφημερίδας μας, είναι γιορτή όλων μας, είναι ένα ραντεβού με την ιστορία του τόπου μας.
3: Πατρίς, η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
0: 80 χρόνια πατρίς, φίλες και φίλοι. Είμαστε καλεσμένοι, αλλά δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε, να βρεθούμε στις 24 του μήνα στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο και να θυμηθούμε τα παλιά εκεί, το 2001 νομίζω ήταν, που κάναμε τη μεγάλη συνάντηση, τη μεγάλη συναυλία κριτικής μουσικής. Και μάλιστα τιμόμενος ήταν τότε ο Κώστας ο Ξυλούρης, που ήταν πρόεδρος στην Παγκρίτιο Ένωση. Εμείς πάμε παρακάτω, πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Νέα Κρήτη και λέει: η αποθήκη ψυχών, το πρώην ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Εικόνες ντροπής. Υπεράριθμοι μετανάστες στηβάχτηκαν στους ακατάλληλους χώρους και όταν γέμισαν τους άφησαν να περιμένουν με τις ώρες το πούλμαν απ' έξω. Συνεχίζεται ο έντονος και οξύς δημόσιος διάλογος για τη χωροθέτηση της προσωρινής δομής φιλοξενίας, με τον αρμόδιο υπουργό να επαλαμβάνει το τελεσίγραφό του. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, τελικά με αυτή τη δομή φιλοξενίας που είναι να γίνει στο Ηράκλειο? Πότε θα γίνει και ως πότε αυτοί οι ταλέποροι, οι κακομύριδες, οι κατατρεγμένοι άνθρωποι που έρχονται, οι παράνομοι ή οι νόμιμοι μετανάστες θα ταλαιπωρούνται? Πάμε, και αυτοί οι ανθρώποι είναι, γι' αυτό το λέμε. Πάμε στα Χανιώτικα Νέα. Σε όλη την Ευρώπη μάστιγα τα ναρκωτικά. Νέες ουσίες, περισσότεροι θάνατοι. Μάλιστα, έχουμε εξελίξει λοιπόν στα ναρκωτικά. Μας λένε τα Χανιώτικα Νέα. Εξυγχρονισμός, έτσι το λένε. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης. 1,2 εκατομμύρια υπογραφές υπέρ της αναστολής σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Και έχει μια μεγάλη φωτογραφία αυτινού του δολοφόνου, του Νετανιάχου, στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα. Και κάτω-κάτω λέει: ο θάνατος του Βαγιράκη ήρθε από ανθρώπινο χέρι. Μάλιστα. Πάμε στην Κρητική Επιθεώρηση. Νίκος Σταμπολίδης: τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέψουν για την ανθρωπότητα. Η παγκόσμια κοινότητα θεωρεί ότι αυτή η αδικία πρέπει να σταματήσει. Μάλιστα. Λέτε να ξανάρθουν πάλι τώρα στη φόρα τα γλυπτά του Παρθενώνα. Όταν ζορίζεται η κάθε κυβέρνηση που ζορίζεται, εκτός από τον Ερντογάν που του λέει κάμε παραβιάσεις για να τις καθησυχάσω, λέει και για τα γλυπτά του Παρθενώνα ότι έρχονται, ότι αποφασίσαν να έρθουν. Αλλά όλο λέω πως θα φύγω και ποτέ δεν ξεκινώ. Πάμε στην Ανατολή. Με πολλές προκλήσεις και φέτος η δακοκτονία, μεγάλο στοίχημα για την οικονομία της Κρήτης. Μάλιστα. Πάμε στη Φωνή του Μαλεβιζίου. Λέει: επιτέλους ξεκινά η διαδικασία κινηματογράφησης 950 στρέμματα. Αρχή για το σχέδιο πόλης Αμουδάρας. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι 570 ιδιοκτήτες για την υποβολή των δηλώσεων, ποια είναι τα γεωγραφικά όρια της μελέτης για την πολεοδόμηση του δυτικού τμήματος που μπαίνει ως όρος στη ζωή των κατοίκων, μας λέει η εφημερίδα Φωνή του Μαλεβιζίου. Και εμείς τώρα θα προσπαθήσουμε να πάμε στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες, να τις δούμε μία-μία και τα δικά τους πρωτοσέλιδα. Ξεκινούμε από την Καθημερινή. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Μάλιστα. Άλλο πάλι τούτο. Δίπλα προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα. Λέει για το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Πάμε στα Νέα. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις. Πέφτουν οι βάσεις. Αυτό καλό είναι ή κακό? Νομίζω ότι είναι καλό. Πάμε και στην Απογευματινή. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στο Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Εμείς τη χάσαμε, η Νέα Δημοκρατία δεν τη χάνει σίγουρα. Εφημερίδα των Συνταχτών. Επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Ποια πάλι? Η αντιπολίτευση λέει απέρριψε το... Για να το δούμε, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αυτό το πρώτο σέλιδο, αλλά δεν μπορούμε να... Α, μπράβο. Εφημερίδα των Συνταχτών. Επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό. της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Απαξίωσε ο Πρωθυπουργός να δώσει το παρόν στη συζήτηση. Άγριο σφυροκόπημα από τους πολιτικούς αρχηγούς κατήγγυλαν κομματική εργαλειοποίηση από το Μαξίμου. Αυτά μας λέει η εφημερίδα. Και εμείς πάμε τώρα στον ριζοσπάστη. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία, αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου. Μάλιστα. Λες να έχουν και τα καράβια απεργία, να μην μπορούμε να πάμε στην εκδήλωση του Ξυλούρη. Λες μωρέ, δεν κατέω. Έτσι το λέει ο ριζοσπάστης. Και για να δούμε, ίντα λέει στο πρωτοσέλιδό του ο Ελεύθερος Τύπος. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τελεία και παύλα. Θέλουμε γαλάζια αυτοδυναμία. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε στο μανιφέστο. Μήνυμα ανανέωσης και ενότητας, η εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα ηνία στη νέα γενιά. Γαλάζια πανστρατιά για εκλογές και τρίτη τετραετία. Λες, μπα, δεν ξέρω. Πάμε στην Εσπρέσο. Λιάγκας Κουτσελίνη, χοντρό σκηνικό. Όσα έγιναν μπροστά στα μάτια της Εσπρέσο. Ο Λιάγκας είναι ο παρουσιαστής εκεί στον Αντένα, νομίζω είναι, ή στο Μέκα, στον Αντένα. Ναι, και η Κουτσελίνη είναι εκεί που πήγε ο Σφακιανάκης και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στην Παγκρίτιο. Η Κουτσελίνη, Νάντια. Τζίνα. Τζίνα ή Ζίνα. Τζίνα. Ζίνα. Ζίνα Κουτσελίνη. Πότε θα έρθει ο Σφακιανάκης από εδώ να μας τα πει και εμάς, γιατί τα είπε στην Κουτσελίνη, αλλά εμάς μας απαξίωσε. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως έχει την εντύπωση ότι ψηφίζουν από εκεί, από το Σταρ. Ε? Απόλυτα από τη Νέα Ζηλανδία. Ε? Από την Ιταλία, όχι. Στην Παγκρίτη ο κύριος Σφακιανάκη ψηφίζουν όσοι είναι μέλη της Παγκριτίου. Δεν ψηφίζει όλος ο κόσμος. Και πώς θα ενώσεις και όλο τον κόσμο εσύ από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι και στο Γουέμπλε ή πανικός. Κριτική όπου γης ενωθείτε. Γι' αυτό το θέμα είναι, για αυτή την ένωση είναι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών. Υπάρχουν θεσμοί εδώ. Άλλος ο ρόλος του ενούς, άλλος ο ρόλος του αλλού. Γιατί άκουσα ότι κάνεις και μια εκδήλωση, λέει, στο ΑΟΡΙ και έχεις βάλει την Παγκρίτη ότι την κάνει. Δεν την κάνει η Παγκρίτιος. Ο Σφακιανομανόλης την κάνει. Ο υποψήφιος πρόεδρος της Παγκριτίου. Αυτό να το διευκρινίζεις. Γιατί παραπλανείς τον κόσμο. Και να μην βάνεις τους δικούς σου να παίρνουν τηλέφωνο και να λένε από την Παγκρίτιο σας τηλεφωνούμε. Ελάτε στο ΑΟΡΙ για να μας ακούσετε. Δεν είναι από την Παγκρίτιο. Καθαρές κουβέντες. Εδώ, να ξέρεις, λέμε τα πράγματα με το όνομά ντονε. Τα του Κέσαρος, το Κέσαρι. Αγαπητέ κύριε Σφακιανάκη, εδώ είμαστε και όποτε θέλεις, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά, να τα πούμε. Και τώρα, μα θέλεις, πάρε τηλέφωνο να βγούμε στον αέρα. Πάμε στον Ποντίκι. Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλειπή. Κανένα από τα σενάρια για το χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως το Μητσοτάκη. Μεταβλητοί παράγοντες, η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Φθινόπωρο 2026. Πλουσιότερο μπακέτο ΔΕΘ. Ισχυρότερο δίλημα λόγω παροχών. Πρόληψη νέων σκανδάλων. Πιθανή ανετοιμότητα αντιπάλων. Οικονομική απόδοση του τουρισμού. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα για να γίνουν οι εκλογές 22 Νοέμβρη του 26. Άνοιξη 27 για να πάμε στο Μάρτι. Θεσμική συνέπεια, πιθανή ομαλοποίηση αγοράς, πρόθεση μεταρρυθμίσεων, εξάντληση πολιτικών αντιπάλων, δημοσκοπικό αίτημα για σταθερότητα. Μάλιστα. Αυτά είναι λοιπόν τα υπέρ και τα κατά και εμείς λέμε ότι οι εκλογές θα γίνουν, φίλες και φίλοι, την Κυριακή 22 του Νοέμβρη. Για να δούμε αν εμπέσουμε μέσα. Για να δούμε τι λέει η Κόντρα. Απλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Μάλιστα. Πάμε στο λόγο. Φούντωσε ο πληθωρισμός το Μάιο. Φωτιά σε καύσιμα ενίκεια κρέας. Και στα κεράσα θα πω εγώ. Και στα κεράσα έχει μπει φωτιά. Πάμε στην εστία. Η Ελλάς ως γενέτειρα της δημοκρατίας πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση? Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, μάλιστα, άλλο πάλι τούτο. Πάμε παρακάτω, πάμε στην political. Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Πάμε στη δημοκρατία. Διπλασίασαν τους μισθούς τους, ενώ οι απλοπερείς, λέει, παίρνουν ψίχουλα. Απλοπερείς, τι είναι το απλοπερείς? Οι απλοί, διπλασίασαν τους μισθούς τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Αυξήσεις, πρόκληση στους αρχιερείς. Άλλο πάλι τούτο. Μπρέσι, είδαμε γίνεται πάει. Πάμε και στη Σταρ, τον πρόδωσε το απλωμένο εσώρουχο. Μιλάμε για αυτή τη διπλή δολοφονία σε μάνα και γιο από ένα Ιταλό, νομίζω. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε παρακάτω, πάμε σε τραγούδι.

0: Κρήτη FM 99. Ωράγια Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
4: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
3: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
4: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
3: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
5: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
4: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
6: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
7: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
9: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
10: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
9: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
10: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
9: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
11: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
0: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
11: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
0: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
11: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
0: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
11: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
12: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
13: Πιάτζιο Παπαλεξανδράκης και εφήγατε.
14: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
15: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
16: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
15: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
17: Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: μας το ζήτησε και εμείς εκτελέσαμε την παραγγελία. Όπα, είπα, λέω, Αντώνης Γαμπιεράκης, Νίκος Ευαγγελινάκης, για την Κέτη μας, την Κέτη την Κομότρια. Πάμε τώρα στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κριτική διάλεκτο, την Υφάντρια. Δεν έχω κανένα παράπονο. Κόσμος πολύ και εκλεκτός παίρνει τηλέφωνο, στέλνει μηνύματα και βρίσκει τη σωστή απάντηση. Δεν έχουμε καμία λάθος απάντηση σήμερα. Όλες είναι σωστές. Έχουμε και τη Μαντιναδάρα της Ιωάννας Κορνιλάκη, να την πούμε γιατί δεν την έχουμε πει σήμερα. Αλάργο σου κατές δε ζω και ένα σου λέω μόνο. Γυρεύγω τρόπο καθαργά να παγουδιώ τον πόνο. Έχει τέσσερις λέξεις της κριτικής διαλέκτου. Κατέω, δηλαδή ξέρω. Γυρεύγω, δηλαδή ψάχνω. Παγουδιώ, δηλαδή καταπραίνω. Και αλάργω, δηλαδή μακριά. Θέλουμε να βάλετε δύο τουλάχιστον από αυτές σε κάθε μία από τις δύο δικές σας μαντινάδες για να τις στείλετε εδώ μέχρι τις 26 του Ιούνιου, την Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Σήμερα έχει 11, δηλαδή έχουμε 15 μέρες ακόμη και ο μεγάλος τελικός θα γεννεί τη Δευτέρα 29 Ιούνιου. Θα δοθούν 20 βραβεία Γιώργης Λέκας, 10 μαντινάδες θα πάρουν έπαινο και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή, του Ρωμανάκη, στην Αγία Παρασκευή. Δεν είναι όμως μόνο αυτά, έχουμε και τα μεγάλα δώρα του μήνα που θα τα κληρώσουμε, φίλες και φίλοι, στις 3 του Ιούλη, στην τελευταία μας εκπομπή. Θα κληρώσουμε μία δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο. Πήγαινε, έλα στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς, προσφορά από τις μηνοϊκές γραμμές.
1: Αγάπη μου, πάμε σε κανένα νησάκι στα γενέθλιά μου.
2: Όπου θες.
1: Χαβάη θέλω.
2: Γιατί?
1: Γιατί έχει ήλιο, φοίνικες, ωραία τοπία, ωραίο ψάρι.
2: Αυτά τα έχει και η Κρήτη. Άσε που στην Κρήτη θα πάμε με Minoan Lines. Με την καμπίνα μας, την άνεσή μας, τα εστιατόρια μας, τα ψώνια μας, το αυτοκίνητό μας. Παράδεισος. Ενώ στη Χαβάη πώς θα πάμε? Δύσκολα.
1: Εντάξει, κέρδισες.
2: Yes, Κρήτη Χαβάη 1-0.
3: Ταξιδέψτε στην Κρήτη με την πολυτέλεια και την άνεση της Minoan Lines. Κάντε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και ηλεκτρονικά στο minoan.gr. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος.
0: Και εξακολουθούν να έρχονται σωστές απαντήσεις από τον Μπάμπη, τον Καρπαθάκη, τον καλό μας φίλο, από τη Μαρία, την Μπεράκη, από τον Πέτρο, τον Βρουβάκη και τον Κώστα, τον Μπερουλή, από την Αρετή, τη Νεονάκη. Μάλιστα, είπαμε και την Ευαγγελία, την Παραδεισά, με τον Ιωακήμ. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε, να πούμε ότι θα κληρώσουμε επίσης μία ηλεκτρική σκούπα, προσφορά από τα καταστήματα Paletta Deals, Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολονό. Εκεί, φίλες και φίλοι, θα βρείτε τα πάντα όλα για το σπίτι σας. Επίσης θα κληρώσουμε ένα προστατευτικό κάλυμα Smooth με βαμβακερό ύφασμα, προσφορά από την Κάντια της οικογένειας Βέλη Βασάκη. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κάντια, που θεωρώ και είναι η δική μας εταιρεία. Επίσης θα κληρώσουμε ένα τάμπλετ από τη μία και μοναδική Κοσμοντάτα. Καλημέρα στον Νίκο οικονόμου, καλημέρα στο Σεβαστιανό και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα 7 καταστήματα της Κοσμοντάτα. Έχουμε επίσης και θα κληρώσουμε μία δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο, παρακαλώ. Πήγαινε, έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά, για Ηράκλειο, προσφορά από την ΑΝΕΚ. Να στείλω την καλημέρα μου στη διοίκηση της ΑΝΕΚ. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ιδιαίτερα στην κυρία Σπασία Νίκολα Κάκη για την πολύχρονη άψογη συνεργασία μας.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της ANEC Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα.
0: Πάμε παρακάτω, έχουμε επίσης και θα κληρώσουμε ένα 5 λίτρο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα 10 λίτρο γέλαιο ήλιος, προσφορά από τις ελαιοργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Επίσης, ένα σάκο σκύπ 13 κιλά παρακαλώ από το Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη που είναι στη Γεωργίου Παπανδρέου 130 στην Μεταμόρφωση. Ακόμη, ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από τον Τέλη Κανιδάκη στη Ραφίνα της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκη. Θα κληρώσουμε επίσης δύο συσκευασίες σπιρουλίνα πλατένσης προσφορά από το Μανώλη το Λιανάκη, 210-86-46-515 το μαγικό τηλέφωνο και spirulina.gr. Επίσης δύο χειροποίητες κατσούνες από τον Κώστα τον Ξημεράκη από τα Γλυκά Νερά. Και τέλος φίλες και φίλοι, μια δίκλινη καμπίνα πηγενέλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά για Ηράκλειο, προσφορά και αυτή από την ΑΝΕΚ για την απογευματινή μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM. Έχουμε όμως και έξτρα δώρα στην τελευταία κλήρωση αυτής της σεζόν. 5 γραβιέρες παρακαλώ, 3 κιλά η κάθε μία για 5 τυχερούς ακροατές της εκπομπής μας από τον καλό φίλο τον Τυρά, τον Νικήτα, τον Φιλιπάκη 6947-866-555 το κινητό του τηλέφωνο. Επίσης θα κληρώσουμε ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στο ποτιστήρι στην ασίγωνιά του Μανούσου του Κούντουρου. Μια υπέροχη ταβέρνα με εξαιρετικούς μεζέδες σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον. Αυτά είναι τα δώρα μας. 2-10-50-22-159 είναι το τηλέφωνό μας. Ευχαριστούμε τους δωροθέτες μας. Παρασκευή 3 Ιούλη θα κάνουμε την κλήρωση.
6: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, έχουμε πολλές εκδηλώσεις αυτήν την εβδομάδα, γι' αυτό τις λέμε δύο φορές την εκπομπή μας, αυτή την ώρα και στο τελευταίο ημίωρο. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε σήμερα 5η 11 του μήνα, αύριο Παρασκευή 12 του μήνα και μεθαύριο Σαββάτο 13 του Ιούνιου μια τριήμερη γιορτή κλείδωνα που διοργανώνει ο Σύλλογος Κριτών Πετρούπολης στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον Βασίλη τον Μουρτζανό, να μας πει δύο λόγια για αυτές τις τρεις εκδηλώσεις που θεωρώ ότι θα προσελκύσουν πάρα πολύ κόσμο όπως γίνεται κάθε χρόνο εκεί στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Πρόεδρε, καλή σου μέρα από τη Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
7: Καλημερίζω τον κύριο Γιώργη Νταγάκη, καλημερίζω την όμορφη παρέα του, καλημερίζω όλο το ακροατήριο του Κρήτη FM. Καλημέρα εδώ από τα βουνά της Πετρούπολης.
0: Α, ετοιμάζεστε.
7: Από τοπική λεόρωση, ήδη είμαι εδώ, από εχθές το πρωί είμαστε εδώ,
0: ναι.
7: Όλοι επιποδός για να οργανώσουμε αυτά τα πρώτα γλέντια, κριτικά γλέντια του συλλόγου μας του καλοκαιριού. Και να ευχηθούμε με αυτόν τον τρόπο και καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα, σήμερα λοιπόν Πέμπτη, ποιον θα έχουμε εκεί, ποιο συγκρότημα.
7: Σήμερα Πέμπτη περιμένουμε το Σαμόλη, τον Γρηγόρη Σαμόλη.
0: Α, μάλιστα.
7: Περιμένουμε οπότε τον Γρηγόρη Σαμόλη, αύριο Παρασκευή θα είναι ο Δημήτρης Πυριδάκης και το Σαββάτο ο Χρήστος Μακράκης να μας γλεντήσουν παραδοσιακά και κριτικά και διακριτικά θα πω εγώ. Διακριτικά με πολύ αγάπη για την Κρήτη μας.
0: Όπως το, λες. Όπως το λες. Πρόεδρε, ήρθανε κάτι παιδιά δικά μου και πήρανε προσκλήσεις. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή εκεί στο γλέντι η παραλαβή. Πρόσκληση μπορούν να πάρουν και από, το, από την είσοδο.
7: Ο κόσμος είναι πολλής.
0: Ναι.
7: Για να κάνουμε κάποια κράτηση θα έπρεπε να έρθουν από το σύλλογο να κάνουν προπόληση.
0: Προπόληση.
7: Ναι. Πήρανε όσοι προμηθευτήκαν τις προσκλήσεις τους, τους έχουμε κρατήσει
0: τραπέζι.
7: Την καρέκλα τους και θα τους περιμένει. Και θα τους φιλοξενήσουμε, όλο τον κόσμο θα φιλοξενήσουμε. Προσκλήσεις θα έχουμε και στην είσοδο.
0: Α, θα υπάρχουν και στην είσοδο.
7: Μπορεί ο κόσμος να έρθει. Υπάρχουν τραπέζια για 3.000 κόσμο.
0: Όπα.
7: Έχουμε σρώσει τραπέζια και περιμένουμε να φιλοξενήσουμε σήμερα και τις υπόλοιπες άλλες δύο μέρες κόσμο που αγγίζει 3.000 ανθρώπους. Να κάνουν τον κόπο, να μπουν στη διαδικασία να έρθουν. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να τους περιμένουμε και να τους φιλοξενήσουμε.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, να ευχηθώ καλή επιτυχία, αν και τη θεωρώ δεδομένη.
7: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και αν μπορέσουμε.
7: Σας περιμένουμε να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και με ασφάλεια. Με ασφάλεια, γιατί τα γλέντια ξεκινούν και θέλουν προσοχή όσον αφορά το ποτό και την οδήγηση. Ποτό
0: όπως
7: και οδήγηση
0: το λες.
7: Δεν ταιριάζουν.
0: Δεν πάνε μαζί. Μάλιστα,
7: προσοχή
0: λοιπόν.
7: Προσοχή για να γλεντούμε
0: Να συνεχίσουμε να γλεντούμε. Λοιπόν,
7: σωστά.
0: Πρόεδρε, να είσαι καλά, καλή επιτυχία και θα τα πούμε.
7: Στο Greet FM, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια και χαρά σας.
7: Καλή ημέρα, σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 8 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κερατσινίου Τραπετσόνας Χώρο Παρέα, στα πλαίσια του τρίτου φεστιβάλ στη θάλασσα, διοργανώνει χορευτική βραδιά στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Τραπετσόνας. Μαζί με τη Χώρο Παρέα θα χορέψουν άλλα 17 σωματεία, τα οποία τα 4 είναι κριτικά: ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου, ο Σύλλογος Κριτών Ανθούσα Γέρα Καπαλίνης, η Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας και ο Σύλλογος Κριτών Ζεφυρίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Παρασκευή 12 Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Νέας Πεντέλης ετοιμάζει κριτική χοχλιδό βραδιά στο στέκι του Φετάνη, Κλισθένους 334 στο Γέρακα. Μια ξεχωριστή βραδιά με χοχλιούς, με πολλούς κριτικούς μεζέδες και ζωντανή κριτική μουσική και τραγούδια με τον Γιάννη Μακρυδάκη και τον Σταύρο Σουλακιώτη. Παρασκευή 12 και Σαββάτο 13 Ιούνιου στις 8 το βράδυ, στο χώρο City Garden στο Γαλάτσι, έχουμε το φεστιβάλ Καπετάνισσα με τη συμμετοχή κριτικών καλλιτεχνών. Την Παρασκευή θα έχουμε Γιώργο και Χρήστο Στρατάκη, Μιχάλη Χαρτιολάκη, Γιώργο Κούδουμο Γιαννάκη, Μιχάλη Βογιαντιδάκη και Φάνη Μπαρμπούνη, και το Σαββάτο Αναστάση Μπούκλη, Αντώνη Κουράκη, Πέτρο Σαριδάκη, Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη και Λευτέρη Γεώργη Λαδάκη. Σαββάτο 13 Ιούνιου στις 8 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Ελληνικού γιορτάζει τη μάχη της Κρήτης στην κεντρική πλατεία Σουρμένων στο Ελληνικό, και μετά την επιμνημόσυνο δέηση θα ακολουθήσει πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα και συναυλία με έργα του Μίκη Θεοδωράκη που θα τα αποδώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σαββάτο 13 και Κυριακή 14 Ιούνιου, ο Σύλλογος Τιακών Αττικής Υπρεσός διοργανώνει διήμερη εκδρομή σε Βεργίνα, Άγιο Παΐσιο, Θεσσαλονίκη. Σαββάτο 13 Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ, Ένωση Κριτών Γλυφάδας οργανώνει κριτικό γλέντι στην τρίτη Μαρίνα Γλυφάδας με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του. Θα χορέψουν τα χορευτικά της Ένωσης που έχουν δασκάλους τον Φραγκίσκο Δαδουλάκη και τη Μυρσίνη Σφακιανάκη. Κυριακή 14 Ιούνιου στις 10 το πρωί, ο Σύλλογος Κρουσανιωτών της Αθήνας τιμά την προστάτηδά του Αγία Ειρήνη στο Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνια, είναι επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, και μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθεί κέρασμα στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Γερανίου 38 στον Εκτό Όροφο. Και τέλος, φίλες και φίλοι, την Κυριακή 14 Ιούνιου στις 1.30 το μεσημέρι, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κριτικό κέντρο Ομαλός. Οι μαθητές των σχολών μουσικής του Διονύση Κορνιλάκη οργανώνουν μεσημεριανό κριτικό γλέντι στον Ομαλό του Αντώνη και του Γιάννη Μπαντουράκη. Τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης θα επιμεληθεί ο μοναδικός Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του, και βέβαια θα συμμετέχουν οι μαθητές των σχολών μουσικής του Διονύση Κορνιλάκη και ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ο Διονύσης Κορνιλάκης. Να πω ότι θα είμαστε όλοι εκεί, αυτά φίλες και φίλοι, με τις εκδηλώσεις, και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που θα το βρει η Δήμητρα και θα το βάλει όσο γίνεται πιο γρήγορα για να μην χάνουμε χρόνο. Πάμε λοιπόν, έχουμε και λέμε, το βάζει και εγώ σας λέω ποιο είναι, αλλά το βλέπω και ψιλοκαθυστερεί. Μπήκε, θα μπει, πάμε. Μιχάλης Σταυρουλάκης, το άσπρο μαύρο.

0: Κοσμοράδιος Πάντα.
1: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
2: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
2: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
1: Η ζωή είναι λίγη και γοργό.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
6: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
6: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
6: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
6: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
6: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
7: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
8: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
9: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
10: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
11: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
9: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
10: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
12: Παραδοσιακά και κρητικά προϊόντα το Σκουτέλι.
13: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
12: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
13: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
12: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
13: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
12: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
13: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
0: Όλα Τσικρίτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
14: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
15: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
16: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
17: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο

0: Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Με ζωδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση, Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
1: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
2: Κομμάτι της παράδοσης.

Αλλάξαν όλα, ακούσαμε από το Διονύση το Γκορνιλάκι που είπαμε την ερχόμενη Κυριακή το μεσημέρι. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κριτικό κέντρο Ομαλός.

0: Εκεί οι μαθητές του Διονύση οργανώνουν τρικούβερτο γλέντι με το Μιχάλη το Σταυρουλάκι. Κυριακή μεσημέρι, ομαλός, το μουσικό εργαστήρι του Διονύση Κορνιλάκη. Θα ξεφαντώσουμε όλοι μαζί. Και πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κρητική διάλεκτο την Υφάντρια. 210-5922-159, το σταθερό μας τηλέφωνο.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
0: Αυτό το τηλέφωνο πήραμε και εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, το 210-86-46-515, και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το Μανώλη το Λιανάκη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις σημερινές του συμβουλές. Μανώλη μου, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Πώς θα μας συμβουλέψεις να ανέβει λίγο η ψυχολογία μας, γιατί έχει κατέβει στον αστράγαλο, ειλικρινά σου το λέω, όχι μόνο εμένα, βλέπω όλο τον κόσμο και αυτούς που κάνω παρέα, όλοι κάτι έχουνε που δεν πάει καλά. Δεν ξέρω γιατί.
3: Είναι το κλίμα.
0: Είναι το κλίμα.
3: Είναι ο φόβος, ο τρόμος και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν από τα κεντρικά μαζικά μέσα ενημέρωσης και χρειάζονται ισχυρά αντισώματα για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας δημιουργούν ναι, αυτό το πρόβλημα? Ναι, πραγματικά. Όταν περάσει, Μανώλη μου, μια μέρα και δεν ανοίξω την τηλεόραση, δηλαδή να τύχει, όχι ότι το κάνω επίτες, να έχω δουλειές, τέλος πάντων, να μην ασχοληθώ με την τηλεόραση καθόλου. Την άλλη μέρα, πρώτα-πρώτα κοιμούμαι καλά. Αλήθεια σου το λέω. Και την άλλη μέρα το πρωί ξυπνώ φρεσκότατος. Δεν ξέρω γιατί όλα αυτά, δηλαδή αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, ο ένας εσκότωσε τη γυναίκα και το γιότζι, ο άλλος εσκότωσε πριν από Δαλαμάγκας, πριν από 27 χρόνια, τον άλλο, ναι, και του είχαν σκοτώσει λέει, τον αδερφό του. Ο ένας σκοτώνει τον άλλο, ο πρόεδρος εκεί στο Απεσοκάρι, στο Ηράκλειο, τον εδολοφονήσανε τελικά, λέει, πατέρας και γιος και ένας βοσκός. Δηλαδή κάθε μέρα ακούς πράγματα που σου χαλούν την ψυχολογία, αλλά μπορείς και να μην ακούς, Μανώλη μου.
3: Μπορείς. Ναι, αλλιώς δεν ζεις.
0: Ναι.
3: Δεν ζεις αλλιώς. Πες μου πόσο καιρό έχεις να ακούσεις μια καλή είδηση.
0: Ναι, μα άμα είναι καλή είδηση δεν τη λένε. Δεν είναι καλή είδηση, δεν είναι
3: γιατί
0: είδηση.
3: Γιατί το κάνουνε αυτό?
0: Λένε,
3: αυτό εξυπηρετεί σκοπιμότητα.
0: Ο δάσκαλος μου, ο Γιώργης ο Βαρβέρης, μου έλεγε ότι η είδηση δεν είναι ότι ο σκύλος εδάγκωσε τον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος εδάγκωσε τον σκύλο. Αυτή είναι η είδηση, μου λέει. Και όσο πιο πολύ αίμα έχει η είδηση, τόσο πιο πολύ ενδιαφέρον έχει. Ακούς, ακούω.
3: Ναι, αλλά φτάσαμε το δηλητήριο στο κόκκινο.
0: Ναι.
3: Η ψυχολογία μας είναι η χειρότερη. Σιγά σιγά ο κόσμος κουζουλένεται. Όλα αυτά ναι. που συμβαίνουν και ακούμε.
0: Ναι.
3: Ο άνθρωπος έχει χάσει τα λογικά του.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, κατεβάζουμε τους διακόπτες. Δεν ακούμε τίποτα κακό.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, να πούμε και τα ευχάριστα.
0: Ναι.
3: Γιατί εμείς εδώ είμαστε να μιλάμε και να μοιραζόμαστε κάθε καλό που μας συμβαίνει στη ζωή μας.
0: Σωστά.
3: Τώρα είναι καλοκαίρι. Πολλοίς κόσμος με τον τουρισμό δουλεύει 13 ώρες.
0: Ναι. Μπορεί και παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω.
3: Και παραπάνω.
0: Ναι.
3: Και παραπάνω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, έχουμε απάντηση. Να μην κουράζονται.
0: Ναι.
3: Παίρνοντας 6 ταμπλέτες σπιρουλίνα πλατένσης ή ένα φακελάκι σκόνη το πρωί και 3-4 ώρες μετά το ίδιο, πρώτα απ' όλα θα τους φτιάχνει τη διάθεση, γιατί έχει αντικαταθλιπτική δράση, βοηθάει να αισθανόμαστε καλά.
0: Ναι.
3: Αισθανόμαστε τις δυνάμεις μας, σκεφτόμαστε με θετικό τρόπο και γυρνάμε στο σπίτι ξεκούραστοι.
0: Μάλιστα. Και ειδικά αυτοί που είναι στο που δουλεύουν στα τουριστικά επαγγέλματα.
3: Όσοι κουράζονται σωματικά και δουλεύουν πολλές ώρες,
0: ναι.
3: αν θέλουν να έχουν καλή διάθεση και να ξεχάσουν το ρήμα κουράζομαι από το λεξιλόγιο τους, να ψάχνουν να το βρίσκουν και να μην το βρίσκουν.
0: Ναι.
3: Σπιρουλίνα Πλατένσης, θα επικοινωνήσουν με την εταιρεία στο 210-86-46-515. Θα συμπληρώσουμε το ερωτηματολόγιο με τις 18 ερωτήσεις, θα τους στείλουμε το κατάλληλο προϊόν με γραπτές οδηγίες. Τι ποσότητα θα παίρνουν την ημέρα, με ποιο τρόπο και τι αποτελέσματα περιμένουμε.
0: Ναι, αυτό με το σακουλάκι σκόνη που είπες, το ξαναλέ, γιατί το πιάσα λίγο το πρωί που σηκώνεσαι, ένα σακουλάκι που είναι, έχει ίδια ποσότητα μέσα όλα τα,
3: ναι,
0: σακουλάκια.
3: Είναι 3 γραμμάρια.
0: Τρία γραμμάρια.
3: Και οι 6 ταμπλέτες σπιρουλίνας.
0: Ναι, και αυτό το πίνεις, το βάνεις σε νερό ή πώς?
3: Σε νερό, σε χυμό, σε κρύο τσάι και το πίνεις.
0: Ναι, και το πίνεις. Και μετά πότε χρειάζεται να ξαναπιείς για να διατηρήσεις?
3: Μετά από 3-4 ώρες, ώστε να μην κουραστείς καθόλου.
0: Ναι.
3: Τώρα τελειώνουν και τα κοπέλια τις εξετάσεις, ναι. Δεν είναι να πούμε, τα είχαμε πει και νωρίτερα.
0: Ναι, στα γενικά λύκεια έχουν τελειώσει, στα τεχνικά λύκεια.
3: Όσοι γενικώς είναι κουρασμένοι και δεν έχουν καλά το ανοσοποιητικό τους, εδώ είμαστε να τους το σηκώσουμε.
0: Μάλιστα.
3: Και
0: μάλιστα.
3: Επειδή η συνήθεια είναι δεύτερη φύση, τα λέμε και τα ξαναλέμε και θα τα ξαναλέμε μέχρι
0: να τα εμπεδώσουμε. Να τα εμπεδώσουμε,
3: ναι.
0: Ναι.
3: Οι πολιτές μας είναι οι πελάτες μας, γιατί ασχολούμαστε, δεν έχουμε γράψει ποτέ κανέναν.
0: Ναι.
3: Και το καλό, λέμε, πρέπει να το μοιραζόμαστε. Έτσι και το χρησιμοποιήσει ένας μέσα στην οικογένεια με σωστό τρόπο, μετά το παίρνουν όλα τα μέλη της οικογένειας.
0: Και μετά εξαπλώνεται και στους γνωστούς, στους συγγενείς, στους φίλους.
3: Έτσι πάει.
0: Και έτσι, έτσι πάει η δουλειά. Μάλιστα.
3: Βέβαια, ο κόσμος έχει φτωχοποιηθεί.
0: Ναι.
3: Και θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο σκέψη. Γιατί σου λέει, εγώ δεν έχω λεφτά να πάρω ψωμί, θα πάρω σπιρουλίνα.
0: Ναι, είναι και αυτό.
3: Εάν θες να έχεις λεφτά να παίρνεις ψωμί, θα παίρνεις πρώτα τη σπιρουλίνα για να είσαι υγιής.
0: Ναι.
3: Γιατί άμα δεν έχεις την υγειά σου, δεν θα μπορείς να πας παρακάτω. Η σπιρουλίνα είναι ασφάλεια υγείας. Διότι είναι μια συμπυκνωμένη τροφή. Σε μικρή ποσότητα έχει όλες τις βιταμίνες, τα μέταλλα, τα ιχνοστοιχεία, όλα τα αμινοξέα και ειδικά τα 9 που δεν μπορεί να συνθέσει ο ανθρώπινος οργανισμός και πρέπει να τα πάρουμε από τις τροφές, έχει και τα 9.
0: Ναι, να το κάνουμε λίγο πιο ψηλά αυτό το 9.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, τι είναι τα 9?
3: Υπάρχουν αμινοξέα λέγονται αυτά.
0: Αμινοξέα, ναι. Είναι πρωτεΐνες, ναι.
3: Τις οποίες τις χρειάζεται ο άνθρωπος για να έχει ένα καλό οργανισμό και ένα γερό ανοσοποιητικό σύστημα.
0: Ναι.
3: Αυτά τα αμινοξέα, αυτές τις πρωτεΐνες δηλαδή, δεν μπορεί να τις συνθέσει μόνος του. Πρέπει να τις πάρει από το φαΐ, από τις τροφές.
0: Ναι.
3: Από διάφορες τροφές.
0: Mm-hmm.
3: Άντε βρέστα. Έτσι όπως έχουν καταντήσει σήμερα οι τροφές.
0: Ναι.
3: Η σπιρουλίνα τα έχει όλα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να σκέφτεσαι από πού θα πάρεις αυτά τα 9 αμινοξέα παίρνοντας τη σπιρουλίνα, γιατί τα έχει όλα.
0: Δηλαδή τα 9 αμινοξέα μπορούμε να τα βρούμε και σε διάφορες τροφές, οι οποίες όμως τις οποίες δεν τις ξέρουμε. Δηλαδή έχει αμινοξέα, ξέρω εγώ, η αγκινάρα, έχουν οι φακές, έχουν άλλα τρόφιμα, έχουν δεν ξέρω.
3: Έτσι... Δεν έχει νόημα να το αναλύσουμε αυτό.
0: Δεν έχει νόημα,
3: Και θα εξηγήσω γιατί.
0: Ναι.
3: Γιατί τα πειράξανε.
0: Α, είναι πειραγμένα. Τα τρόφιμα είναι πειραγμένα.
3: Είναι υβρίδια, μεταλλαγμένα.
0: Ναι.
3: Οπότε δεν έχουν τη θρεπτική αξία που είχαν στο παρελθόν.
0: Ναι.
3: Αυτό το πράγμα δημιουργεί το λεγόμενο διατροφικό έλλειμμα. Τρώγω, παίρνω θερμίδες, αλλά δεν τρέφομαι.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό τι αποτέλεσμα έχει? Να μην λειτουργεί καλά ο ανθρώπινος οργανισμός.
0: Και να είναι
3: εύκολα, και να αρρωσταίνουμε.
0: Νομίζω ότι είναι ευάλωτος, ναι, ευάλωτος και στις ασθένειες και στα, πώς τα λένε αυτά.
3: Δεν έχουμε ανοσοποιητικό.
0: Ναι.
3: Και να πιάσουμε τα κοπέλια τώρα.
0: Ναι.
3: Από 3 χρονών δίνουμε τη σπιρουλίνα. Γιατί? γιατί αυτά που πηγαίνουν στους παιδικούς και στα νηπιαγωγεία, με το που πάνε κολλάνε ένα σωρό ιώσεις το ένα το άλλο, τις κουβαλάνε στο σπίτι και υποφέρει όλη η οικογένεια.
0: Μάλιστα.
3: Τα δικά μας, αυτά που παίρνουν τη σπιρουλίνα από 3 χρονών τους τη δίνουμε.
0: Ναι.
3: Δεν κολλάνε, γιατί πρώτον έχουν γερό ανοσοποιητικό. Άμα έχει γερό ανοσοποιητικό, δεν κολλάς ιώσεις. Το δεύτερο, φτιάχνουν ένα γερό σώμα και ένα καλό νου. Γιατί? Γιατί είπαμε ότι η σπιρουλίνα τα έχει όλα. Βιταμίνες, ορμόνες, βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, αμινοξέα, πρωτεΐνες, όλα τα έχει.
0: Ναι.
3: Και χτίζουν ένα γερό σώμα και ένα καλό νου με τα υβρίδια, τα μεταλλαγμένα, τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Πώς θα φτιάξουν ένα γερό σώμα αυτά τα παιδιά?
0: Που είναι και αδυναμία των παιδιών αυτά που λες τώρα, Μανώλη μου, δηλαδή τα fast food και τα goodies και τα όλα αυτά, όλες οι...
3: Τίποτα, μακριά από όλα αυτά.
0: Ναι.
3: Μακριά. Έγινε μια μελέτη στη Γερμανία, στο Μόναχο. Και κατέληξαν ότι έγινε σε 10.000 μαθητές ηλικίας 8 έως 10 χρονών.
0: Ναι.
3: Και κατέληξε ότι το 30% αυτών των παιδιών στα 18 τους θα εφαρμόσουν ζάχαρο τύπου 2.
0: Μάλιστα.
3: Από τα φαγητά είναι αυτά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Μετά από αυτό ψηφίσανε νόμο στο κρατήδιο, πετάξανε τα πάντα, όλη τη σαβούρα από τις καντίνες των σχολείων, και βάζουν μόνο πράγματα τα οποία δεν έχουν συντηρητικά και χημικά, για να μην, γιατί μιλάμε για γενοκτονία.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, εδώ δεν ασχολείται κανείς. Αλλά το παράπονο το δικό μου ποιο είναι? Εγώ τα λέω. Ο κόσμος νομίζει ότι τα λέω για να πουλήσω σπιρουλίνα.
0: Ναι.
3: Είναι ένα προϊόν, το έχουμε ξαναπεί, θα το ξαναπούμε.
0: Ναι.
3: Πήραμε χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στον αγώνα για την πρόληψη και την κλινική αντιμετώπιση του κορονοϊού.
0: Mm-hmm.
3: Η μελέτη που έγινε στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης με τα προϊόντα μας
0: στα
3: είναι
0: Χανιά.
3: Παγκόσμια πρώτη.
0: Στα Χανιά.
3: Τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι.
3: Πρώτη φορά στον κόσμο αποδείχτηκε ότι παίρνοντας τα προϊόντα μας δεν φοβάσαι ιώσεις, και ειδικά τον κορονοϊό.
0: Ναι.
3: Με 15,3 γραμμάρια σπιρουλίνα πλατένσης την ημέρα, σε 6 με 7 μέρες βγάζανε υγιείς όλους όσους ήταν στις ΜΕΘ, χωρίς να ποθάνει ούτε ένας.
0: Μάλιστα.
3: Εδώ δεν ακούγεται.
0: Ναι, δεν το λένε.
3: Όχι.
0: Εδώ να βάλεις μια ανωτελεία, να σου πω κάτι που αυτή τη στιγμή μου ήρθε, γιατί μου το είπε προχθές η Αντωνία η Μιλογιαννάκη από, ναι, τα Χανιά. Η γνωστή μου αντιναδολόγησα.
3: Έχω μιλήσει με την Αντωνία.
0: Ναι. Α, έχετε μιλήσει. Λοιπόν, και κάτι λέγαμε, α, κέρδισε σπιρουλίνες, κάτι τέτοιο.
3: Τη στείλαμε, τη στείλαμε.
0: Α, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και μου λέει ότι, άκου να σου πω, είχα πάει, μου λέει, στα Χανιά, στο ναυτικό νοσοκομείο, και ήταν εκεί ο αρχίατρος, ξέρω εγώ, και τα λοιπά.
3: Ηλίας ο Μαζοκοπάκης, να λέμε τα ονόματα.
0: Μα έτσι ακριβώς μου είπε, ο Ηλίας ο Μαζοκοπάκης, εγώ το είχα ξεχάσει το όνομα τώρα, δεν το έλεγες, δεν θα το θυμόμουν. Και πήγε, λέει, η Αντωνία, γιατί την έπιασε αυτή ο κορονοϊός και τα λοιπά, και ήταν αυτός ο άνθρωπος μέσα εκεί, και ήταν γεμάτη η αίθουσα με ασθενείς από κορονοϊό. Και αυτός ούτε μάσκα ούτε τίποτα, και πηγαίνω, ερχόταν και τον πλησίασε, λέει, και του λέει, γιατρέ μου, μα γιατί εσύ, του λέει, δεν φοβάσαι τον κορονοϊό, δεν φοβάσαι τις ιώσεις? Και έτσι λέει, εγώ παίρνω σπιρουλίνα πλατένσης. Στο λόγο της αντρικής μου τιμής, Μανώλη, μου το είπε η Αντωνία η Μιλογιαννάκη. Αυτό έγινε πριν από 4-5 χρόνια, πότε ήταν που ήταν ο κορονοϊός.
3: Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο γιατρός, αυτός ο επιστήμονας, αυτός ο ερευνητής,
0: ναι,
3: είχε τα κότσια να κάνει τη μελέτη που είναι παγκόσμια πρώτη.
0: Μπράβο. Α, τώρα το θυμήθηκα, σου λέω, που μου το είπε η Αντωνία η Μιλογιαννάκη.
3: Ναι.
0: Αν δεν ήλεγε για τα Χανιά και τα, θα το ξεχνούσα.
3: Ναι,
0: λοιπόν,
3: ναι, ναι.
0: Τέλειωσε ο χρόνος, πήγε 9:57. Βλέπω την αρχισυντράχτρια εδώ, τη Δήμητρα, και σηκώσει και τα δυο της χέρια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Μανώλη μου, πάρα πολύ, και θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη. Τώρα πλησιάζουμε και προς το τέλος. 2 Ιούλη θα είναι η τελευταία μας εκπομπή. 2 Πέμπτη
3: έγινε,
0: και Παρασκευή θα κλείσουμε για τη σεζόν. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και ένα μεγάλο ευχαριστώ.
3: Εγώ, να είστε καλά, να είστε καλά.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
8: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
10: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
11: Παραδοσιακά και κρητικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
12: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
11: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
12: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
11: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
12: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
11: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 5594.
12: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
13: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
14: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
13: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
15: Μητάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
16: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
17: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
18: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
17: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
18: Σε ξένα γύρω.
17: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Έχουμε ένα μικρό προβληματάκι για το Greet FM εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Ακουγόμαστε λίγο σε πιο χαμηλή ένταση. Πιστεύω γρήγορα να αποκατασταθεί. Ακουγόμαστε όμως δυνατά και πεντακάθαρα στην Κρήτη μας, στις Κυκλάδες, στη Γερμανία και στην Αυστραλία. Ακούσαμε το Ζαέρι από τον Γρηγόρη το Σαμόλη. Απόψε το βράδυ θα απολαύσουμε Γρηγόρη Σαμόλη εκεί στα γήπεδα Γρηγορίου, στην Πετρούπολη, στην εκδήλωση που κάνει για τον Κλείδωνα ο Σύλλογος Κριτών Πετρούπολης. Εμείς πάμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική μουσική την Υφάντρια? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον Ανυπόμονο και τον λέμε Λιγόψυχο.
1: Η μαντινάδα για να βγει θέλει και νου και γνώση. Θέλει και κριτική ματιά και μαστοριά καμπόση. Διαγωνισμός μαντινάδας με τον Γιώργο Λέκα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι να πούμε δύο λόγια για το διαγωνισμό μας που και ο φέτος, όπως και τα προηγούμενα 15, 16, 17, 18 χρόνια που είμαστε εδώ, αποτελεί το βαρύ πυροβολικό των εκπομπών μας. Διαγωνισμός Μαντινάδας. Είχαμε το διαγωνισμό Μαντινάδας του Μάη, που πήραμε 125 μαντινάδες, στο τελικό πήγαν 99, υποψήφιες για βραβείο ήταν 89 και δόθηκαν 20 βραβεία Γιώργης Λέκας, 10 μαντινάδες πήραν έπαινο και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο και η καλύτερη μαντινάδα κέρδισε ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στο μεζοδοπολείο Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Θα πούμε μια φορά ακόμη, και έχουμε πολλές μέρες τώρα να τα πούμε, τα βραβεία, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να επιβραβεύονται οι μαντιναδολόγοι και οι μαντιναδολόγησες που φτιάχνουν αυτά τα αριστουργήματα. Είχαμε τις λέξεις μπλιό, σεβδάς, μηνό και γιαγέρνο. Το γιαγέρνο είναι επιστρέφω, το μηνό είναι στέλνω μήνυμα, ο σεβδάς είναι, ξέρετε τι είναι ο σεβδάς, Θεός να μην ταξώνει, είναι ο έροντας, ο μεγάλος έροντας, και το μπλιό είναι πια. Δεν θέλω μπλιό να μ' αγαπάς, δεν θέλω πια να μ' αγαπάς. Λοιπόν, εγώ θέλω να μ' αγαπάτε όπως σας αγαπώ και εγώ. Πάμε λοιπόν να πούμε τα βραβεία. Ξεκινούμε με το βραβείο στη μαντινάδα νούμερο 4. Γιάντας Εγιάγυρε Σεβδά. Φωτιά να ξανανάψεις. Με κάψες μια, με κάψες δυο. Θες να με ξανακάψεις? Καταπληκτική μαντινάδα από τον Αντώνη τον Νεονάκη από το Ρέθυμνο. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 12. Η στράτα τα αποχωρισμού και του Σεβεντά Κρυγιώτη. Με φάε και δεν κάνω μπλιό, αγάπη σαν την πρώτη. Υπέροχη μαντινάδα, Γιάννης Παπαστεφανάκης. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 14. Εμείνησά του του Σεβδά, να μην ξαναγιαγύρει. Έκλεισε η πόρτα της καρδιάς, δε θέλει μου σαφύρι. Νικηφόρος Πεχινάκης. Αυτές δεν είναι μαντινάδες, είναι αριστουργήματα. Επόμενο βραβείο, η μαντινάδα νούμερο 19. Έπαψα μπλιό να σου μηνώ, φτάνουν τα παρακάλια. Είναι κι αλλού πορτακαλιές που κάνουν πορτακάλια. Μανώλης Μπικάκης. Απλή, περιεκτική, υπέροχη μαντινάδα. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 20. Εγώ την πόρτα της καρδιάς μπλιό δεν ξανασφαλίζω. Κι ακάλεστο σεβδάς να μπει, τον εκαλωσορίζω. Νίκος Δαμανάκης. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 22. Με του σεβεντά σου τον καημό, μπλιό μου δεν θα γελάσω. Γιατί έχει κάμει την καρδιά σαν του παπά το ράσο. Αντωνία Μιλογιαννάκη, η κυρία της μαντινάδας. Πάμε στο επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 27. Εγώ την πόρτα της καρδιάς την έχω μανταλώσει, αλλά φοβούμαι μπασκερθεί και την ξεμασκουλώσει. Χρυσούλα Δασκαλάκη. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 33. Ένα σεβδά παλιού καιρού ο Λοϊσμός θυμάται, και αντί για γέρνη καθαργά μαζί του και κοιμάται. Γιάννης Κελάκης από Τσιφιλίππους από τον Αποκόρονα. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 47. Παλιόσευδας μου μήνυσε πως θα γιαγύρει πάλι και ορθάνυχτη θα την ευρύ την εδική μαγκάλι. Χρυσούλα, κουτσάκι, από το τζίγκουνα, από το αντισκάρι, από τη μεσαρά. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 48. Εγιάγυρες και μου μηνάς ότι με θέλεις πάλι. Μαχοδοσμένη την καρδιά και τα κλειδιάτζι σάλι. Αρετή νεονάκι. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 55. Εμήνυσά σου του σεβδά δεν κάνω μπελιό μου χώρο. Γιατί έχει φτάξει την καρδιά στου κουζουλού τον πόρο. Γιώργος Βογιατζάκης. Επόμενο βραβείο, φίλες και φίλοι, Μαντινάδα νούμερο 68. Σαμίσεψες άλλου σεβδά δεν κάνω μπλιό χατήρια και σφάλιξα τα τσικαρδιάς πόρτες και παραθύρια. Χαριστή κουκουμπεδάκι από την μεσαρά, από τη γαλιά. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 73. Μάνα μηνό σου γιάγυρε, να σε σφιχτά αγκαλιάσω, κόσμο σωστό να νηρευτώ, τούτον να ξεχάσω. Στέλιος Μπατάκης από τα Χανιά. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 74. Εμήνυσες μου πως θα έρθει σεβδά μου κι ανημένο, στο παραθύρι πρόβαλε το ξεχαρβαλωμένο. Αθανασία Ταρπινίδου. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 79. Δεν θέλω μπλιό με το σεβδά να έχω αλυσιβερίσει, γιατί κατέχω νύρατα πάλι θα μου γκρεμίσει. Άννα Σκανδαλάκη από το Χάρακα, από τη Μεσαρά. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 80. Είναι θεριό και δεν μπορώ σεβδά να κουλαντρήσω, ξεστράτησε ο λοϊσμός και δεν γιαγέρνιο πίσω. Φάνης Ξημεράκης. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 95. Σεβδάς καινούριος τσικαρδιάς τα πορτοπαραθύρια, τα κουρκουνά και τσιμινά να κάνει τα χατήρια. Μιχάλης Πιτικάκης. Επόμενο βραβείο, η 96. Με το σεβδά σου επέρασα τα χρόνια μαχαλάλι και ο πίσω να γιαγέρνανε θα σ' αγαπούσα πάλι. Στέλιος Βερικάκης. Εκεί από την ταβέρνα Σταυροδρόμη, στον Άγιο Ανδρέα, στο Ρέθυμνο. Πάμε στο επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 97. Πριχού να φύγω κόνισμα, θέλω να σου χαρίσω, να προσκυνάς, να το φιλείς, μπας και για γύρω πίσω. Μίχαλος από Χανιά. Επόμενο και τελευταίο βραβείο, η Μαντινάδα νούμερο 98, που λέει «Σεβδάς καινούριος μπήκαινε εις τσικαρδιά στον κήπο και μήνυσά του του παλιού μην έρθει για θα λείπω». Ελένη Κολιακουδάκη. Αυτά είναι τα αριστουργήματα που πήραν τα 20 βραβεία και πάμε τώρα στις Μαντινάδες που πήραν έπαινο και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο. Είναι η Μαντινάδα νούμερο 5. Εγώ την πόρτα του σεβδά δεν την εμανταλώνω, μα κι όπου βρω πόρτα κλειστή, μπλιό δεν ξεμασκουλώνω. Κωστής Καλέργης Τσίνκ. Επόμενο βραβείο, επόμενος έπαινος, Μαντινάδα νούμερο 6. Φεύγεις και μπλιό δεν θα με δεις, σεβδά να νιώσω γι' άλλο. Μαζί σου το συνέστημα, το ζήσα το μεγάλο. Είναι της Ελπίδας Κουλιζάκη από τα Χανιά. Επόμενος έπαινος, Μαντινάδα νούμερο 10. Δεν μανταλώνεται ο σεβδάς κι ο νους αργά μολέρνει, να τη στραφεί μια σκοπανιάς κι από εις ξαναγιαγέρνει. Δημήτρης Κακουράκης. Επόμενος έπαινος, φίλες και φίλοι, για τη Μαντινάδα νούμερο, για να το βρούμε, νούμερο 52. Εμήνυσα του λογισμού να έρθει να σε γυρέψει κι είπε μου σε παρακαλώ σεβδά που έχει μισέψει. Είπε μου δεν παρακαλώ σεβδά που έχει μισέψει. Αντωνία Μιχελακάκη. Επόμενος έπαινος, Μαντινάδα νούμερο 54. Τα σούρτα φέρτα μήνυσα του λοϊσμού μ' απόψε, ένα σεβδά παράνομο με το μαχαίρι κόψε. Αλεξάνδρα Χαλκιαδάκη. Επόμενος έπαινος, η Μαντινάδα νούμερο 56. Με το στανιό μου, με το στανιό σου εγιάγυρες, μα δε με γνιάζει τόσο, σάλευγε μα θα βρω σεβδά και την καρδιά θα δώσω. Μεθοδία, Κεφαλογιάννη. Επόμενος έπαινος, Μαντινάδα νούμερο 64. Σεβδά μου μπλιώδε σε ξεχνώ, μερόνυχτα νημένο, στη μέσα μπάντα της καρδιάς σε έχω μπεγεντισμένο. Αθανασία Ταρπινίδου. Επόμενος έπαινος που θα μπει η Μαντινάδα αυτή στο επόμενο βιβλίο είναι η Μαντινάδα νούμερο 90. Μηνά μου πως μετάγνιωσε και θέλει να γιαγύρει, μα εγώ δεν τον εθελομπλιώ, μου δε και μου σαφύρι. Μυρτό Αξιομακάρου. Επόμενος έπαινος, Μαντινάδα νούμερο 93. Σου μείνησα πως αγαπώ και στο σεβδά σου μνώγω και δίχως σου μπουκιά φαΐ, μου δε ψωμί δεν τρώγω. Χαριστή Κουκουμπεδάκι. Και επόμενος έπαινος που και αυτός, αυτή η Μαντινάδα θα μπει στο βιβλίο. Παλιό σεβδά σε γιάγυρε, μα πίσω δε στραφαίνω, χαλάμε μπελιό το φαϊτό, το ξαναζεσταμένο. Στέλιος Μπατάκης. Πάμε τώρα στην Μαντινάδα που πήρε το πρώτο βραβείο. Είχαμε τρεις Μαντινάδες που προκρίθηκαν για να πάρουν το πρώτο βραβείο. Τελικά με κλήρωση την πήρε η Μαντινάδα της Χρυσούλας Δασκαλάκη. Εγώ την πόρτα της καρδιάς την έχω μανταλώσει, αλλά φοβούμαι μπασκερθεί και την ξεμασκουλώσει. Μια καταπληκτική Μαντινάδα. Διεκδίκησαν το πρώτο βραβείο και η Μαντινάδα της Αντωνίας Μιλογιαννάκη. Με του σεβεντά σου τον καημό μπλιό μου δε θα γελάσω, γιατί έχεις κάμει την καρδιά σαν του παπά το ράσο. Επίσης η Μαντινάδα της Ελένης Κολιακουδάκη. Σεβεντάς καινούριος μπήκενε εις τη καρδιά στον κήπο, και μην εισά του του παλιού μην έρθει για θα λείπω. Και οι τρεις καταπληκτικές Μαντινάδες με κλήρωση βγήκε και πήρε το πρώτο βραβείο η Μαντινάδα της Χρυσούλας Δασκαλάκη. Εγώ την πόρτα της καρδιάς την έχω μανταλώσει, αλλά φοβούμαι μπασχερθεί και την ξεμασκουλώσει. Αυτά φίλες και φίλοι από τον διαγωνισμό Μαντινάδας, τον 8ο διαγωνισμό Μαντινάδας που γίνεται εδώ στις εκπομπές μας. Τώρα είναι σε εξέλιξη ο 9ος διαγωνισμός Μαντινάδας και θέλουμε δικές σας Μαντινάδες μέχρι την Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Ο μεγάλος τελικός θα γεννεί, ο τελευταίος μεγάλος τελικός της φετινής περίοδου θα γεννεί τη Δευτέρα 29 του Ιούνιου.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
3: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
4: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής, με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
7: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
8: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
9: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβι και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
7: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
8: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
5: Μικάτο. Μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο. Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μικάτο. Φύγαμε!
10: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκη, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
11: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
12: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
13: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
14: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
13: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
14: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
13: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
14: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
13: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
14: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
15: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
16: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιο.

0: 92 και καλή σας όρεξη.
1: Κι που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
3: Κομμάτι της παράδοσης.

Διάλε το τσάκι τσάκι σου και το πρωί πρωί σου. Ακούσαμε από τον αείμνηστο το Γιώργο τον Καλομύρη. Εμείς πάμε να πούμε για τελευταία φορά, φίλες και φίλοι, μια και βλέπω ότι το ρολόι πήγε 43 λεπτά μετά τις 10, έχουμε ακόμη 17 λεπτά εκπομπή, να πούμε για τελευταία.

0: τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο την υφάντρια? Πώς τη λέμε την υφάντρια, Τάσο Γεραρχάκη? Εδώ σε θέλω τώρα. Το ξέρεις? Άμα το ξέρεις, 2-10-51-22-159. Η Μαρία Υπεράκη το βρήκε. Την ξέρεις τη Μαρία την Υπεράκη? Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα να πούμε ότι χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον ανυπόμενο και τον λέμε λιγόψυχο. Ο ανυπόμενος είναι ο λιγόψυχος. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε μερικές μαντινάδες, έτσι με την Καλλιόπη να αντιπαρατεθούμε και να επιστρέψουμε για να πούμε τις εκδηλώσεις και να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας.
1: Και τώρα, αντικριστές μαντινάδες με τον Γιώργη Νταγάκη
2: και την Καλλιόπη Σιράγα. Καλλιόπη, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα όπου ακούγεται η φωνή μας. Να τολμήσω να σου πω κάτι?
2: Βεβαίως, ακούω.
3: Τόλμησα κύπα της καρδιάς να σε απομακρύνω. Μα εκείνη μου είπε ορθά κοφτά, εγώ χτυπώ για εκείνον.
2: Πάρ' την καρδιά μου, βάλ' την εκάδρο στην κάμερά σου. Εγώ μπορώ χωρίς καρδιά, μ' αυτή δεν ζει μακριά σου.
3: Άχι και γιάιντε, σ' αγαπώ και γιάιντε, σε λατρεύω. Για μια φορά που μ' άγγιξες δεκάδες σε γυρεύω.
2: Αδιαφορώ, αδιαφορώ για τσιχαρές που μου είχε τάξει η μοίρα. Γιατί από την αγάπη σου την πλιά μεγάλη επήρα.
3: Γιώργο, όσα κι αν έχω βάσανα, την ώρα που σε βλέπω, τον κάθε μου αναστεναγμό σε γέλιο μετατρέπω.
2: Όπα είπα, λέω, μπαξέ, θα κάμω την καρδιά λουλούδια να μυρίζεις. Να κόβεις ένα τη φορά και να ξαναγυρίζεις.
3: Κλίμα θα κάμω την καρδιά, το μούστο της να δίνει. Κι όντε σε να γεννεί κρασί, η αγάπη μου να πίνει.
2: Όπα, Καλλιόπη είναι, είναι φωτιά η αγάπη σου και σ' όποιον δίδεις χάδια. Του καίει φλόγα το κορμί και ζει με τα σημάδια.
3: Με τη φωτιά που με έκαψες, τη στάχτη να φυλάξεις. Για θα σου ξαναχρειαστεί κι άλλη καρδιά να κάψεις.
2: Στα ποκαίδια του Σεβδά τη Χόβολη σκαλίζω. Να βρω μια σπίθα του έρωτα μικιό μου να ελπίζω.
1: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Τις είπαμε και προηγουμένως, φίλες και φίλοι, τις προτάσεις μας, να τις πούμε γιατί είναι κάμποσες και αξίζει τον κόπο να τις ακούσετε, να τις εμπεδώσετε και να πάτε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Εμείς μπήκαμε στα kritikaepikera.gr, το έγκυρο site του δασκάλου μου, του Γιώργου του Βαρβέρη, και βλέπουμε ότι σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σαββάτο, 11, 12 και 13 του Ιούνιου, έχουμε τριήμερη γιορτή κλείδωνα που διοργανώνει ο Σύλλογος Κριτών Πετρούπολη στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. Σήμερα θα είναι εκεί ο Γρηγόρης ο Σαμόλης, αύριο θα είναι ο Δημήτρης ο Σπυριδάκης και το Σαββάτο ο Χρύσανθος ο Μακράκης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας ή παραλαβή πρόσκλησης από τα γραφεία του Συλλόγου. Από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος ο Βασίλης ο Μουρτζανός πριν από λίγο που τον φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας, μπορείτε να πάτε και να πάρετε πρόσκληση από την είσοδο της εκδήλωσης. Αύριο τώρα Παρασκευή 12 του Ιούνιου στις 8 το βράδυ ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κερατσινίου Δραπετσόνας Χώρο Παρέα στα πλαίσια του 3ου Φεστιβάλ στη Θάλασσα διοργανώνει χορευτική βραδιά στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Μαζί με την Χώρο Παρέα θα χορέψουν άλλα 17 σωματεία, από τα οποία τα 3 είναι κριτικά: ο Σύλλογος Κριτών Γαλατσίου, ο Σύλλογος Κριτών Ανθούσας Γέρα Καπαλίνης, η Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας και ο Σύλλογος Κριτών Ζεφυρίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Παρασκευή 12 Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ ο Σύλλογος Κριτών Νέας Πεντέλης ετοιμάζει μια κριτική χοχλιδό βραδιά στο στέκι του Φετάνη, είναι στην Κλισθένους 334 στο Γέρακα. Μια ξεχωριστή βραδιά με πολλούς χοχλιούς, με πολλούς κριτικούς μεζέδες και ζωντανή κριτική μουσική και τραγούδια με το Γιάννη Μακρυδάκη και το Σταύρο Σουλακιώτη. Παρασκευή 12 και Σαββάτο 13 Ιούνιου στις 8 το βράδυ στο χώρο του Garden στο Γαλάτσι έχουν το φεστιβάλ Καπετάνισσας με τη συμμετοχή κριτικών καλλιτεχνών. Την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, έχουμε Γιώργο και Χρήστο Στρατάκη, Μιχάλη Χαρτιολάκη, Γιώργο Κούδουμο Γιαννάκη, Μιχάλη Βογιατζηδάκη και Φάνη Μπαρμπούνη και το Σαββάτο Αναστάση Μπούχλη, Αντώνη Κουράκη, Πέτρο Σαριδάκη, Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη και Λευτέρη Γεωργή Λαδάκη. Σάββατο 13 Ιούνιου, 8 το βράδυ, ο Σύλλογος Κρητών Ελληνικού γιορτάζει τη Μάχη της Κρήτης, την 85η επέτειο, στην κεντρική πλατεία Σουρμένων, στο Ελληνικό. Μετά την επιμνημόσυνο δέηση και τις ομιλίες, θα ακολουθήσει πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα και συναυλία με έργα του Μίκη Θεοδωράκη, που θα τα τραγουδήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σαββάτο 13 και Κυριακή 14 Ιούνιου, ο Σύλλογος Στιακών Αττικής Υπρεσός διοργανώνει διήμερη εκδρομή σε Βεργίνα, Άγιο Παΐσιο, Θεσσαλονίκη. Σαββάτο 13 Ιούνιου στις 8.30 το βράδυ, Ένωση Κρητών Γλυφάδας οργανώνει κριτικό γλέντι στην Τρίτη Μαρίνα Γλυφάδας με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του. Θα χορέψουν τα χορευτικά της Ένωσης που έχουν δάσκαλο το Φραγκίσκο Δανδουλάκη και τη Μυρσίνη Σφακιανάκη. Κυριακή 14 Ιούνιου στις 10 το πρωί, ο Σύλλογος Κρουσανιωτών της Αθήνας τιμά την προστατηδά του Αγία Ειρήνη στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνια επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, και μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθεί κέρασμα στα γραφεία του Συλλόγου που είναι στην οδό Γερανίου 38 στον έκτο όροφο. Κυριακή 14 Ιούνιου στις 1.30 το μεσημέρι, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κριτικό κέντρο Ομαλός. Οι μαθητές των σχολών μουσικής του Διονύση Κορνιλάκη οργανώνουν μεσημεριανό κριτικό γλέντι στο κέντρο του Αντώνη και του Γιάννη Μπαντουράκη. Τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης θα επιμεληθεί ο μοναδικός στο είδος Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημα του, και βέβαια θα συμμετέχουν οι μαθητές των σχολών μουσικής του Διονύση Κορνιλάκη και ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Να πω ότι θα είμαστε όλοι εκεί. Και εσείς, αν θέλετε, μπείτε στα κριτικά επίκαιρα .gr για περισσότερες ειδήσεις, περισσότερες εκδηλώσεις, περισσότερα νέα από την Κρήτη μας.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
0: Μανώλης Λιανάκης και το μαγικό τηλέφωνο 210-86-46-515 είναι ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή. Τον ακούσαμε πριν από λίγο στην εκπομπή μας, το Μανώλη το Λιανάκη μας είπε συμβουλές για τη διατροφή μας και γρήγορα θα αισθανθούμε να αλλάζει η ζωή μας. Μάλιστα, να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για μια ακόμη φορά στο Μανώλη το Λιανάκη και να αναφέρω και τους αποδέλυπους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας, μια και δεν έχω χρόνο να πω μια μαντινάδα ξεχωριστά για τον καθένα. Έχουμε λοιπόν το μεζεδοπολείο Πάχνε στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Λιούπολη, που Δευτέρα Τρίτη είναι κλειστά, Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή ανοίγει από τις 6 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 1 το μεσημέρι. Έχουμε επίσης την Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο. Το Μιχάλη το Φωτεινάκι με τις μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Την Πιάτζιο Παπαλεξανδράκη στη Θιβών 88 στο Περιστέρι. Προφρόστ εξοπλισμός καταστημάτων Παναγιώτης Λούκος. Έχουμε τους κουλουράδες με το γνήσιο κουλούρι Θεσσαλονίκης από το 1956. Έχουμε το χτίμα Αέλια στην Παιανία του Αθανάσιου Σύφο Μιχελάκη. Έχουμε την Κοσμαντάτα με τα 7 καταστήματα που κάνουν σασμό στην Αττική. Το Μάνο τον Πηγιάκη με τα ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, τη δική μας τράπεζα. Τα οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής του Άρχοντα του Μανώλη του Μακρυπόδη. Το Μανώλη τον Παπαδάκη με το Παπαδάκης Rent A Car στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά και στην Αθήνα, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Το κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντόρα Δάκη στην Παιανία. τα καταστήματα Παλέτα Deal στο Περιστέρι και στον Κόλωνο. Εκεί θα βρούμε χιλιάδες προτάσεις για το νοικοκυριό μας. Τον καφέ Δανδάλι, το νούμερο ένα καφέ της Κρήτης, ξημέρωσε και σήμερα, βγήκε ο ήλιος πάλι. Την ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλι. Τα παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι στον Περισσό. Το DK Cars, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάς αυτοκινήτων του Μιχάλη και της Πόπης Αντιμισιάρη. Τη Φάρμα Αντωνάκη με τα ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα της Κρεατονοστιμιές, είπαμε ξύγλινα και λουκάνικα, κοτόπουλα και πάκι, στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη. Και τέλος το Μητάτο, το μεσδοπολείο στην Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη, του Φάνη Ζόταλη. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
1: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βρες, Δήμητρα, το τραγούδι του Νίκου του Ξυλούρη, η Ανιφαντού. Πάμε τώρα να πούμε την ερώτηση της ημέρας. Είχαμε ρωτήσει, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο, την Ιφάντρια. Και το είπα. Τη λέμε Ανιφαντού. Κάπου εδώ και ο Δημήτρης ο Κακουράκης το είπε στη σημερινή του ρήμα, λες και ήξερε ότι θα βάλουμε την Ανιφαντού. Προς το τέλος λοιπόν λέει, στέσετε τα Ανιφαντά καιρό σημώνει πάλι, κουρές να κάμουμε φαντά, μαλλιά με το τσουβάλι. Ανιφαντού λοιπόν λέμε την Ιφάντρια στην κριτική διάλεκτο. Και από ό,τι βλέπω και σήμερα έγινε το «Έλα να δεις». Κόσμος πολύς και εκλεκτός ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και μας είπε τη σωστή απάντηση. Δεν ξέρω, δεν έχω χρόνο, σίγουρα δεν έχω, αν και είναι παραπέντε, να πω όλα τα ονόματα. Γι' αυτό, για να μην αφήσω τα μισά, δεν θα πω κανένα. Θα πάμε να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Από καρδιάς ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα είπαμε μαζί την πρώτη καλημέρα, γιατί παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα ότι θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ και μείνετε εδώ, γιατί τώρα θα ακούσετε επιλεγμένη κριτική μουσική. Μία με δύο έχουμε νεκτάριο αναγνωστάκι από το ράδιο Μεγαλόνισος, 5 με 7 ένα και μοναδικό Γιώργο Βιτόρο και 8 με 10 τη Χαρά Αρκαδιανού από το ράδιο Μεγαλόνισος και τους Βεργάκηδες εδώ από τον Κρήτη FM στους 87 και 5. Πάμε την Ανιφαντού, ένα μεγάλο ευχαριστώ, καλή σας μέρα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
13: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
12: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
14: Σαν όφης κουλουριάζομαι, σαν
13: Αόρι,
14: με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
15: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
14: Τηλέφωνο 210-5150-030.
15: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
14: Αόρι.
15: Αόρι.
16: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
17: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
16: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
17: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
16: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
18: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
17: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
19: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
20: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
19: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
20: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
19: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
20: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
19: Tony Strom.
20: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
19: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
20: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
21: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
22: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
23: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
22: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
24: Και αν το χατήρι του σεβδά έπιασα το δοξάρι.
22: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
24: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
22: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
24: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
22: Ώρα έναρξης 9.30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18. Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
25: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
22: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
0: η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Παρασκευή 12 Ιουνίου στη σκηνή θα ανέβουν οι Γιώργος και Χρήστος Στρατάκης, Μιχάλης Χαρκιολάκης, Γιώργος Κουδουμογιαννάκης, Μιχάλης Βογιατσιδάκης, Φάνης Μπαρμπούνης. Σάββατο 13 Ιουνίου το πρόγραμμα συνεχίζουν οι Αναστάσεις Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης, Πέτρος Σαριδάκης, Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, Λευτέρης Γιώργη Λαδάκης. Φεστιβάλ Καπετάνισσα, City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
1: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί. Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με κυρίω και παξιμάδι στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
4: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον.
1: Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.

διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γραμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
10: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
9: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
10: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
9: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
10: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
9: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
10: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
9: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
10: Τηλέφωνο 210-211-1315.
9: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
10: Honda Caracostas.
9: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
11: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
12: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
13: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
12: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
11: Η ζωή είναι λίγη και γοργό.
14: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
15: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
14: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
15: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
14: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
16: Προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
17: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
18: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
19: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
20: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
21: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
22: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
21: 6666-666.
22: Σίτες.
21: Ρολά.
22: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
21: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
22: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
21: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
23: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
0: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος, τα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
0: Παρασκευή 12 Ιουνίου με το Δημήτρη Σπυριδάκη.
1: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
0: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
1: Ποτέ θα στέφανονε, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
0: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

ώρα είναι 12:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
4: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Στο Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί! όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
14: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
15: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
16: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
5: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
4: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
13: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
12: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
13: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
12: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
14: έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
15: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
14: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
15: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
14: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
15: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
14: Element System τύπου Dexion και Spider.
15: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
14: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
15: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
16: 6666-666.
17: Σίτες.
16: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
18: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
19: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
20: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
21: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
22: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
21: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
22: Σε ξένα γύρι.
21: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
24: Έχουμε και σήμερα το μικρόφωνο να τα πούμε, να σχολιάσουμε, να επικοινωνήσουμε, να αλλάξουμε απόψεις, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο, αυτό είναι η ουσία της εργασίας που επιτελεί το ραδιόφωνο. Πάνω απ' όλα είναι η επικοινωνία και βέβαια η επικοινωνία με τον τρόπο αυτό που μόνο το ραδιόφωνο μπορεί να κάνει. Έχει αποδειχθεί ότι αντέχει στο χρόνο ο τρόπος αυτός και αρέσει φυσικά σε όλους και σε όλες εσάς σας, έτσι όπως γίνεται η όλη επικοινωνία μέσω του ραδιοφώνου. Εδώ θα είμαστε φίλες και φίλοι μέχρι και τις 2. Είναι ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Στη ρύθμιση του ήχου είναι και σήμερα ο Στέργιος ο Καραΐσκος. Ανοιχτό μικρόφωνο μέχρι και τις 2, ζωντανά, ολοζώντανα στα ραδιόφωνά σας, όπου κι αν είστε. Ό,τι κι αν κάνετε, δεν θα σταματάω να το λέω. Έχετε πάντα μία συντροφιά το ραδιοφωνάκι σας. Έχετε λίγο εκεί στην άκρη το ραδιόφωνο σας να παίζει, είτε εργάζεστε, είτε είστε κάπου και ξεκουράζεστε, είτε οτιδήποτε άλλο. Αφήστε το ραδιοφωνάκι σας έτσι δίπλα να σιγοπαίζει, να σας κρατάει αυτή την όμορφη συντροφιά που όλοι την έχουμε ανάγκη, γιατί σίγουρα ο χρόνος περνάει πιο ευχάριστα και πιο όμορφα. Να σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε ζωντανά όπως πάντα και στην Αττική μέσω του Crete FM 87,5, ο οποίος μας αναμεταδίδει ανελιπώς καθημερινά. Και φυσικά υπάρχει και το Ράδιο Φάρος στα Χανιά, που και από εκεί υπάρχει η αναμετάδοση μέσω της συχνότητας 91,8. Θέλουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, περιμένουμε και σήμερα τα σχόλιά σας και τις καλησπέρες σας, τη συμμετοχή σας. 28 310 25 835 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο, υπάρχει και το Viber 69 85 77 75 και 50. Επικοινωνείτε και μέσα από εκεί, μας στέλνετε και τις φωτογραφίες αυτές τις ωραίες που κατά καιρούς μας στέλνετε, αλλά και πάρα πολλά θέματα τα οποία αναδεικνύετε, τα προλαβαίνετε εσείς από τους δημοσιογράφους, πρέπει να σας το πω αυτό σε πολλές περιπτώσεις. Και βέβαια υπάρχει και η ιστοσελίδα, μην το ξεχνάτε, radiomegalonisos.gr. Υπάρχουν και τα email μέσα, υπάρχουν και τα κοινωνικά δίκτυα, όλα θα τα βρείτε μέσα εκεί, μπορείτε και να ακούσετε ζωντανά. Υπάρχει και το αρχείο των εκπομπών, πολύ σημαντικό, γιατί τώρα που πηγαίνετε και στην παραλία και θέλετε λίγο να χαλαρώσετε, είναι μια ωραία ευκαιρία να ακούσετε μια προηγούμενη συνέντευξη, να ακούσετε μια από τις προηγούμενες ενότητες που έχουμε ηχογραφήσει εδώ στην εκπομπή μας, και σίγουρα είναι ενδιαφέροντες να τις δείτε και να τις ξαναακούσετε, αν τις έχετε ακούσει ενδεχομένως. Φίλες και φίλοι, Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου, πλησιάζουμε στο τέλος της εβδομάδας. Θα έχουμε στο δεύτερο ημίωρο τον Νίκο τον Καλονάκη, έτσι λίγο να μας αποφορτήσει, να μας κάνει το σχόλιο το διαφορετικό του, αυτού που ο ίδιος μόνο ξέρει να κάνει, για τα τεκτενόμενα, για αυτά τα οποία τρέχουν, έτσι και λίγο να γελάσουμε, να χαλαρώσουμε, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο και πρέπει να μπούμε σε αυτήν την διαδικασία, έτσι για να περάσει πιο όμορφα, όσο πιο όμορφα γίνεται. Θα ξεκινήσω με την επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, και φυσικά με το Ρέθυμνο, και θα πάμε στους αγροτοκτηνοτρόφους της Κρήτης που βρίσκονται σε αναβρασμό για τις δασικές εκτάσεις που διεκδικεί με την κτηματογράφηση το ελληνικό δημόσιο. Σε αναβρασμό βρίσκονται λοιπόν οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης με φόντο το ζήτημα της διεκδίκησης των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων από το ελληνικό δημόσιο και κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Σε ένταση συζήτησαν το θέμα οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων του νησιού στο Ρέθυμνο, και αφού ενημερώθηκαν και από τους θεσμικούς φορείς για το τι κινήσεις έχουν γίνει ως σήμερα και προχώρησαν σε αποφάσεις σχετικά με το πώς οι ίδιοι θα αντιδράσουν. Στη συνάντηση που έγινε στο επιμελητήριο Ρεθύμνου ήταν παρόντες εκπρόσωποι αγροτοκτηνοτρόφων από το Λασίθι έως τα Χανιά, καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής ο κ. Τζεδάκης, η Περιφερειακή Σύμβουλη αλλά και η Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής η κ. Μανολίτση, η οποία ήταν εκείνη που ανέλαβε την ενημέρωσή τους για το τι ισχύει σχετικά με την κτηματογράφηση και τις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Το βασικό ζητούμενο για τους κτηνοτρόφους είναι να απομακρυνθεί από την κτηματογράφηση ότι οι ιδιωτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις που δεν έχουν αποχαρακτηρισμό αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο χωρίς αυτό να παρουσιάσει τίτλους. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος της σφοδρής αντίδρασης που έχει προκύψει από τους φορείς του Ρεθύμνου, αλλά και της υπόλοιπης Κρήτης, που προσπαθούν με πιέσεις προς την πολιτεία να πετύχουν με νομοθετική ρύθμιση που θα διαγράφει αυτή την πρόταση από τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Αυτό που εξήγησαν τόσο η κυρία Μανολίτση όσο και ο κύριος Τζεδάκης είναι πως ο μόνος δρόμος να επιτευχθεί αυτό και να μην χρειαστεί τελικά να μπουν οι ιδιοκτήτες γης σε μια ατέρμονη διαδικασία ενστάσεων και δικαστικών διαδικασιών με υψηλά προσωπικά κόστη, είναι η πίεση ώστε η ελληνική πολιτεία να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για να απαλείψει από την κτηματογράφηση, πως οι δασικές εκτάσεις που δεν είναι αποχαρακτηρισμένες θα θεωρούνται αυτοδίκαια δικές της. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι είχαν ιδιαίτερη ένταση, δεδομένου ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κάνει εδώ και 5 χρόνια, από το 2021 όταν προέκυψε το θέμα των δασικών χαρτών, αντιρρήσεις για να αποχαρακτηρίσουν τις δασικές εκτάσεις που οι ίδιοι κατέχουν και οι περισσότεροι δεν έχουν καν εξεταστεί. Θεωρούν δε πως αυτό που συμβαίνει με το κτηματολόγιο ήταν μια προδιαγεγραμμένη διαδικασία που διαφαινόταν και εγκαλούν εν μέρη τους φορείς που δεν πήραν χαμπάρι πριν την ανάρτηση των πινάκων το γεγονός. Πάντως η κυρία Μανουλίτση θύμισε πως το επιμελητήριο είναι εκείνο που μόλις αναρτήθηκαν οι κτηματολογικοί πίνακες, κινητοποιήθηκε και κινητοποίησε όλους τους φορείς του νομού και όλοι μαζί πιέζουν για να πετύχουν τον επιθυμητό στόχο. Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις τους, οι αγροτοκτηνοτρόφοι αποφάσισαν να κινηθούν και εκείνοι στην προσπάθεια πίεσης με νόμιμο τρόπο, ώστε να πετύχουν τη νομοθετική αυτή ρύθμιση. Θα παρακολουθούμε φυσικά το θέμα. Είναι αρκετά σημαντικό για ολόκληρη την Κρήτη και δικαίως οι άνθρωποι αυτοί αγανακτούν και βρίσκονται σε αυτή την ένταση, γιατί βέβαια βλέπουν τις περιουσίες τους να καταπατούνται και με έναν τρόπο, αν θέλετε, λίγο άδικο, να μπαίνουν σε διαδικασία να διεκδικήσουν τα δικά τους πράγματα. Υπάρχουν βέβαια και οι καθυστερήσεις που δημιουργούν αυτή την οργή στους αγρότες, αλλά και οι περικοπές. Κλίμα έντονης ανησυχίας επικρατεί στον αγροτικό κόσμο, καθώς χιλιάδες παραγωγοί περιμένουν τις επόμενες πληρωμές ενισχύσεων, την ώρα που πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες για τα προβλήματα που καταγράφονται στο σύστημα monitoring και στους διασταυρωτικούς ελέγχους. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων εξαπολύει σφοδρή κριτική, κάνοντας λόγο για έναν μηχανισμό που δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Οι εκπρόσωποι των αγροτών υποστηρίζουν ότι το σύστημα παρακολούθησης μέσω δορυφορικών εικόνων οδηγεί σε καθυστερήσεις πληρωμών, αμφισβητήσεις καλλιεργειών και ακόμη και σε μπλοκάρισμα επιδοτήσεων, ακόμα και όταν υπάρχει πραγματική παραγωγική δραστηριότητα. Οι αγρότες αναφέρουν ότι οι δορυφορικές λήψεις και οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι δεν αποτυπώνουν πάντα την ακρίβεια, την πραγματική εικόνα, με πραγματική εικόνα των εκμεταλλεύσεων. Έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφονται ευρήματα που οδηγούν σε προσωρινές ή οριστικές απορρίψεις εκτάσεων, με αποτέλεσμα να παγώνουν οι πληρωμές ενισχύσεων. Παράλληλα, ζητούν μεγαλύτερη συμμετοχή γεωπόνων και επιτόπιων ελεγκτών, ώστε να αποφεύγονται αδικίες που επηρεάζουν άμεσα το αγροτικό εισόδημα. Το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς αναμένονται πληρωμές για οικολογικά σχήματα, βιολογικά προγράμματα και άλλες σημαντικές ενισχύσεις. Στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με πληροφορίες, επισημαίνουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διασταυρώσεις στοιχείων με στόχο τόσο την νομιμότητα όσο και την ταχύτερη καταβολή των ενισχύσεων. Ωστόσο, τονίζεται ότι η παραγωγή πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και να ανταποκρίνονται άμεσα σε αιτήματα για συμπληρωματικά στοιχεία ή διορθώσεις. Παράλληλα, η ΑΒΕ ενημέρωσε τους δικαιούχους που αφορά τις δράσεις που αφορά τη διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, ότι πρέπει να υποβάλουν έως τις 12 Ιουνίου τα απαραίτητα παραστατικά συμμόρφωσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ενημερωμένα χειρόγραφα μητρώα καταγραφής και εκμεταλλεύσεις εγωπροβάτων και χειροειδών. Αγροτικοί φορείς εκτιμούν ότι οι επόμενες 3-4 εβδομάδες ομάδες θα είναι καθοριστικές για χιλιάδες παραγωγούς σε όλη τη χώρα. Το σκηνικό περιλαμβάνει εκκρεμότητες σε οικολογικά σχήματα, ελέγχους σε βιολογικές καλλιέργειες, αλλά και πληρωμές προηγούμενων ενισχύσεων. Το βασικό αίτημα τώρα των αγροτών παραμένει σαφές: άμεσες πληρωμές χωρίς καθυστερήσεις και περικοπές σε μια περίοδο αυξημένου κόστους παραγωγής και έντονων οικονομικών πιέσεων. Οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρέπει να πούμε, καθώς οι παραγωγοί ζητούν πλέον διαφάνεια, ταχύτητα και ξεκάθαρες απαντήσεις για το μέλλον των ενισχύσεών τους. Δεν έχουν περάσει λίγα οι αγρότες το τελευταίο διάστημα και εξακολουθούν να περνάνε. Είναι από τους κλάδους που έχουν πραγματικά το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια και αδικηθεί και ταλαιπωρηθεί χωρίς λόγο και χωρίς πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι από αυτούς, να μην έχουν και ευθύνη για αυτό το οποίο συμβαίνει. Όμως τους παίρνει και αυτούς η μπάλα και αναγκαστικά όλοι βρίσκονται σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση και οφείλουμε να συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε και να τους κατανοούμε. Και βέβαια εμείς από εδώ, από την εκπομπή μας, θα παρακολουθούμε όλα αυτά τα θέματα και όταν χρειάζεται θα τα αναδεικνύουμε και θα τα σχολιάζουμε. Centro Kitchen, οτιδήποτε θέλετε να κατασκευάσετε, είτε αυτό αφορά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, είτε αφορά καθιστικό και τραπεζαρία, μην ψάχνετε και μην αναζητάτε, απευθυνθείτε απευθείας στους ανθρώπους αυτούς που μπορούν να σας εξυπηρετήσουν και μπορούν να υλοποιήσουν αυτό που ονειρεύεστε 100% άριστα, ποιοτικά και φυσικά με τη φινέτσα που μόνο η Centro Kitchen μπορεί. Επισκεφτείτε την εταιρεία Centro Kitchen στον Κόμβο Ατσιπόπουλου εδώ στο Ρέθυμνο και βρείτε πραγματικά τη λύση και την υποστήριξη σε ό,τι και αν θέλετε να κατασκευάσετε, είτε αφορά την μόνιμη κατοικία σας, είτε αφορά το εξοχικό σας, είτε αφορά κάποια τουριστική κατοικία, κάποιο τουριστικό κατάλημα που θέλετε να ανακαινήσετε ή να φτιάξετε. Centro Kitchen και centrokitchen.gr, υπάρχει και η ιστοσελίδα μέσα από όπου μπορείτε να βρείτε και πάρα πολλές προτάσεις και ιδέες για ό,τι θέλετε να κατασκευάσετε.

Καλοκαιράκι, φίλες και φίλοι, όλοι το περιμέναμε, όλοι το θέλαμε να έρθει, όχι μόνο για να κάνουμε τα μπάνια μας, αλλά και να διασκεδάσουμε. Τα πανηγύρια και τα γλέντια έχουν ξεκινήσει. Οι γάμοι και οι εκδηλώσεις, οι καλοκαιρινοί, που σίγουρα κερδίζουν πάντα το ενδιαφέρον, έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται. Και βέβαια, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αν διοργανώνετε οποιαδήποτε εκδήλωση, είτε είναι γάμος, είτε είναι βάπτιση, είτε είναι πρόγαμος, είτε είναι το πανηγύρι του χωριού σας, επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigo Rent. Είναι η εταιρεία που φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας. Διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών, τους οποίους τους μεταφέρει ακριβώς εκεί που τους χρειάζεστε. Είτε είναι η αυλή του σπιτιού σας, είτε είναι ο χώρος της εκδήλωσης, είτε είναι κάποια βίλα, είτε είναι ακόμα και η πλατεία του χωριού. Όπου και αν την χρειάζεστε, η εταιρεία Frigo Rent μεταφέρει τους μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους, οι οποίοι διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση αλλά και κατάψυξη. Μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε όπως εσάς, όπως εσείς χρειάζεστε, για να μπορέσετε έτσι να διατηρήσετε κυρίως τα τρόφιμα στις κατάλληλες θερμοκρασίες και να μην έχετε προβλήματα, ή και ακόμα και να παγώσετε τα ποτά, γιατί ξέρουμε όλοι τώρα το καλοκαιράκι χρειάζονται όλα το ψυγείο τους. Επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigo Rent 69 32 19 71 27. Να σας πω ότι η εταιρεία Frigo Rent υποστηρίζεται από την εταιρεία Μανιετάκης Κλίμα εδώ στο Ρέθυμνο. Και βέβαια θα ήθελα να σας πω και για το φαρμακείο Δανδουλάκη εδώ στην πόλη μας στο Ρέθυμνο, το οποίο γιορτάζει 10 χρόνια σήμερα και είμαστε όλοι καλεσμένοι απόψε από τις 5 το απόγευμα έως και τις 9 το βράδυ στη Λεωφόρο Κουντουριώτου του 62. Έχουν ετοιμάσει ένα πάρα πολύ δυνατό event με μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, με κληρώσεις, με δώρα, με DJ, με κοκτέιλς, με φαγητό. Βεβαίως και θα υπάρχει και δωρεάν δερμοανάλυση, αλλά και εκπτώσεις σε πολλά προϊόντα έως και 40%. Οπότε αν θέλετε, κάντε μια βόλτα από τη Λεωφόρο Κουντουριώτου εδώ στο Ρέθυμνο, Λεωφόρο Κουντουριώτου του 62. Το φαρμακείο Δανδουλάκη κλείνει 10 χρόνια, γιορτάζει και μας προσφέρει πάρα πολλές εκπτώσεις αλλά και απλόχερα έτσι μια διασκέδαση για να γιορτάσουμε όλοι μαζί παρέα. Είμαστε έτοιμοι όμως, φίλες και φίλοι, να περάσουμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο. Ολιγόλεπτες διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για το δεύτερο μέρος. Μείνετε συντονισμένοι, όπως κάθε Πέμπτη έτσι και σήμερα θα υποδεχτούμε στο στούντιο τον Νίκο τον Καλουνάκη, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα και τα θέματα που μας απασχολούν και τρέχουν, αλλά και να κάνουμε και λίγο το αστείο μας έτσι για να γελάσουμε λίγο και να ξεφύγουμε όσο μπορούμε περισσότερο.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
5: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
4: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
5: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
4: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
5: Τηλέφωνο 210-5150-030.
4: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
5: Αόρι.
4: Αόρι.
6: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Χημικές τουαλέτες Gaon Vaisset. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaon Vaisset. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vaisset σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας gaonvaisset.gr.
11: Χωρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
13: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
14: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
15: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
16: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
15: Καλά, καλά.
16: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
17: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
18: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο, ξέροντας υλογάτε.
17: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
19: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
20: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη.

0: συμμετοχή του Υπουργού του κ. Πλεύρη, του Περιφερειάρχη του κ. Αρναουτάκη και των Δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις, να ξεκαθαριστούν αρμοδιότητες αλλά και κόκκινες γραμμές. Το σενάριο λειτουργίας δομής στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ στο Ηράκλειο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων που έφτασε ως το γραφείο του Πρωθυπουργού, ενώ μπροστά και σε νομικά κολλήματα που έχουν διατυπωθεί τόσο από το Δήμαρχο Χερσονήσου τον κύριο Δοξαστάκη όσο και από τους φορείς, είναι φανερό ότι το σενάριο του πρώην ΚΤΕΟ δεν αποτελεί σιγουράκι, όπως αναφέρουν, για το Υπουργείο που ξεμένει από χρόνο, με φόντο μάλιστα την ασφυξία που επικρατεί στο πρώην ψυγείο στο Ηράκλειο. Στο κάδρο πρέπει να πούμε ότι αναμένεται τουλάχιστον θα επιδιωχθεί να μπουν και άλλες τοποθεσίες, με κάποιους αυτοδιοικητικούς να καλούνται να αναλάβουν ενεργό ρόλο σε εξεύρεση λύσης και τοποθεσίας και άμεσα μάλιστα. Θα χρειαστεί να τοποθετηθεί τελικά το Περιφερειακό Συμβούλιο την Παρασκευή για το πρώην ΚΤΕΟ. Αυτό θα το δούμε. Τι θα γίνει και το αποτέλεσμα της σημερινής τηλεδιάσκεψης σίγουρα θα κρίνει τις επόμενες μέρες. Τελείως άγκοψο αυτό το οποίο γίνεται, έτσι δεν είναι? Τώρα, ή το δίνεται ή το επιτάσσω.
1: Άκουσε να δεις, εγώ θα πρότεινα στο νομό Ηρακλείου να ανοίξουν το χτέο και να τους βάλουν να δουλεύουν μέσα, να πηγαίνουν να περάσουν τα μάξια χτέο τζάμπα. Δεν το έχουν σκεφτεί για το μυαλό του. Δεν έχει σημασία. Καταρχήν, εγώ θυμάμαι εκεί, επειδή γυρίζω όλη την Κρήτη το καλοκαίρι, είχε απέναντι ένα Γρηγόρη, το θυμάσαι? Εκεί στο χτέο.
0: Α, εκεί είναι.
1: Εκεί, που είμαστε μετά τον καρτό. Μετά το αεροδρόμιο.
0: Δεν είχα καταλάβει.
1: Λοιπόν, και σταματούσε, έπεινε, ήταν ωραία θάλασσα από κάτω.
0: Α, ωραία. Θα πάρει αξία ο Γρηγόρη.
1: Δεν έχει κλείσει.
0: Α, κλείσει.
1: Τη περάσει από μέσα
0: μπάλα.
1: Παλιά. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, καλά να πάθετε στο Ηράκλειο, γιατί εσείς τους ψηφίσατε. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας, εσείς ψηφίσατε τον Πλεύρη.
0: Το ότι δεν δίνεται μία λύση που πρέπει να δοθεί, δηλαδή το γιατί να σταματήσουν από εκεί να φεύγουν οι βάρκες και να μην φτάνουν εδώ.
1: Από εκεί πώς θα σταματήσουν?
0: Να βρουν τρόπους, με κάποιο τρόπο. Να υπογράψουν μία συμφωνία με τη Λιβύη, με τους από εκεί που φεύγουν οι βάρκες.
1: Εγώ πιστεύω ότι μπορούν, επειδή είναι γελίο το πράγμα, να εκπαιδεύσουν καρχαρίες νίτσα και στη μέση τη διαδρομή να βουτάνε οι καρχαρίες και τις βουλιάζουν.
0: Ναι, είναι τραγικά τα πράγματα.
1: Αφού οικονομάνε λεφτά η κυβέρνηση, παίρνει ΕΣΠΑ για αυτό.
0: Το θέμα εμείς τι κάνουμε.
1: Εμείς
0: δεν πάρουμε τίποτα.
1: Άκουσε να δεις. Φταίνε, είναι κριτικός ο Πρωθυπουργός. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά μόνο κριτικός που δεν είναι. Αυτός είναι. Μπορεί να και πάω απλά εξωγήινος είναι. Γιατί το μόνο που τους νοιάζει είναι τώρα η εκλογική καμπάνια. Γιατί αυτό ξεκινάει.
0: Θα σου πω μετά και τι ανακοινώσανε.
1: Το γέλιο είναι ότι τη Μυτιλίνη, ένα υπέροχο νησί είναι η Μυτιλίνη, έχεις πάει ποτέ?
0: Βέβαια, έχω
1: λοιπόν,
0: πάει.
1: Και την κάνανε με τις δομές να μην έχει όχι τουρισμό, να φύγουν και οι ίδιοι.
0: Οι κάτοικοι.
1: Οι λέσβοι.
0: Καταστράφηκε.
1: Οι λέσβοι. Τι μόρφωση έχω. Αφού και εγώ απορώ με εμένα όρες όρες.
0: Θα σε πάρουν τηλέφωνο πρώτα.
1: Το ίδιο. Καταρχήν είναι τα χαιρετήματά μας στην Καταρίνα.
0: Τα χαιρετήματά μας και την ευχαριστούμε για τη διόρθωση.
1: Ναι, γιατί έχει δίκιο, εμείς είμαστε λάθη, είμαστε ανθρώπους, κάνουμε. Όταν γίνει αυτό στην Κρήτη, εσύ πιστεύεις ότι θα πας σε ένα νησί να κάνεις διακοπές και δεν φταίνει λαθομετανάστες?
0: Όχι, γιατί δεν φταίνε. Αυτοί δεν φταίνε.
1: Δεν φταίνε αυτοί, αυτοί φάνε εκεί. Ήταν σαν το μεγάλο φευγιό της Ελλάδος που φεύγανε τότε, πιένανε.
0: Όχι, δεν φταίνε, είναι έτσι,
1: να μην τους δέχεσαι.
0: Τότε αυτό που λες δεν συγκρίνεται και τα έχουμε πει.
1: Πάντως πόλεμο δεν έχω.
0: Το φευγιό αυτό τότε που είχε γίνει με την Ελλάδα είχε γίνει συντονισμένα. Έφευγαν οι άνθρωποι, πήγαιναν σε συγκεκριμένα μέρη. Ελεγχόμενοι. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα.
1: Έρχομαι,
0: δεν έχω χαρτιά μαζί μου, δεν έχω όνομα, δεν έχω πατρίδα, δεν ξέρω πώς ηλικία, τι χρόνο.
1: Ωραίο τραγούδι αυτό.
0: Όλα αυτά.
1: Δεν έχω τόπο, δεν έχω
0: ελπίδα. Μη συγκρίνουμε καταστάσεις. Εμείς τότε, επί οι Έλληνες που έφυγαν, έφυγαν από εδώ γιατί υπήρχαν σοβαρά προβλήματα και έφυγαν συντονισμένα με τα χαρτιά τους. Πήγαν σε μέρη
1: που πήγαν που τους
0: δέχονταν. Εδώ πέρα δεν τους δέχονταν.
1: Αυτοί που πήγαν στην Ευρώπη, γιατί αυτοί που πήγαν στην Αμερική ήταν λαμόγια που φύγανε και πήγαν εκεί.
0: Συγγνώμη. Είναι η όρτη μάζεψη όλα. Εντάξει, συγγνώμη. Και ο παππούς μου, γιατί ήταν λαμόγιο. Πήγε με τα χαρτιά του. Έχει καταγραφεί.
1: Στους 10 ή 9 φεύγαν από εδώ γιατί είχαν άλλα προβλήματα, να ξέρεις.
0: Εντάξει, άλλο αυτό.
1: Στη Νέα Υόρκη, άμα δεις την ιστορία της Νέας Υόρκης, σου λέει ότι ήταν η γκάγκστερ, η μαφία της Νέας Υόρκης.

0: αλήθεια. Αυτό ήταν αλήθεια. Φεύγανε το Apple. Άμα δεις, δεν πηγαίναν όμορφοι άνθρωποι. Η Νέα Υόρκη δεν έχει όμορφους άνθρωπους, να ξέρεις, σαν επαρχία. Γιατί η Νέα Υόρκη είναι ένα σύμπλεγμα νησιών. Ναι. Το New Jersey, το Long Island, το Brooklyn, το Queens, το Manhattan και λέγεται όλο Νέα Υόρκη. Στο λέω πίσω γνωστό, έχω πάει.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Και τους πήγανε. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι φεύγανε και πήγαινε όλοι με χαρτιά. Τώρα, το τι θα τους κάνουν, πρόβλημά τους. Οι Τούρκοι γιατί τους παίρνουν εδώ. Γιατί
1: αυτό
0: λεφτά.
1: Είναι το θέμα, ότι πρέπει να ξεκινήσει το πρόβλημα, πρέπει να λυθεί στη ρίζα και όχι όταν φτάσουν εδώ. Γιατί κάποια στιγμή βλέπουμε ότι δημιουργούνται τέτοια θέματα τα οποία εμείς εδώ πέρα δεν υπάρχουν ούτε υποδομές και ούτε και η διάθεση να υπάρξει πουθενά τέτοιος χώρος φιλοξενίας, έστω και αν είναι προσωρινός. Μπορούν να βρεθούν άλλες λύσεις. Έχει ακουστεί κιόλας από κάποιους φορείς που έλεγαν ότι μπορούν κατευθείαν από εκεί με κάποια σκάφη ενδεχομένως, πλοία, μισθωμένα να τους παίρνουν από εκεί κατευθείαν από τα και να φεύγουν και να γίνονται καταγραφές όλα.
0: Αυτό δεν το ξέρω,
1: ναι,
0: αλλά
1: έχει
0: μπορεί.
1: Ακουστεί και αυτή η πρόταση. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο μπορεί να γίνει και αν ισχύει και αν γίνεται κάτι τέτοιο. Σημασία έχει πάντως ότι το πρόβλημα πρέπει να λυθεί στη ρίζα του, στην αρχή.
0: Δηλαδή
1: δεν μπορεί με αυτό. Μα βλέπουμε κάθε μέρα βίντεο. Και όχι μόνο στη Γάβδο, και προς Ιερά Παιδιά.
0: Στη Γάβδο βλέπουμε, γιατί η Γάβδο είναι ένα νησί που ο κόσμος πάει να ερεμήσει και τώρα.
1: Εμείς ζούμε από τον τουρισμό. Δεν μπορούμε εδώ πέρα να υποστηρίξουμε τέτοιες καταστάσεις. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει ο χώρος, δεν υπάρχουν υποδομές. Και άντε και εγώ να πω ότι πρέπει να γίνει μια υποδομή για τους ανθρώπους αυτούς, γιατί δεν μπορούν να στηβάζονται. Δεν έπρεπε να έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα. Περιμέναμε να φτάσουμε τον Ιούνιο, τον Ιούλιο για να το κάνουμε αυτό. Από πέρυσι το καλοκαίρι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πού κολλούσε δηλαδή το πρόβλημα το όλο ένα χρόνο τώρα, γιατί δεν έχει δοθεί η απάντηση. Και φτάνουμε τον Ιούλιο με τόσα προβλήματα η Κρήτη, με τόσα θέματα στην πλάτη της, να έχουμε να αντιμετωπίσουμε και φέτος και να έχουμε και αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι μας οδηγούν σιγά σιγά στην καταστροφή και δεν το παίρνει χαμπάρι ο κόσμος.
0: Αυτό είναι ένα καλωστημένο παιχνίδι ώστε να σε φέρνει και να σου λέει μπορεί να είσαι και χειρότερα. Δεν ήταν το άλλο που σου λέει ότι ξέρεις κάτι, μάλλον μπορεί να σου κόψω το μισθό 50%, γιατί υπάρχει αυτό, δεν στον κόβω, μάλλον.
1: Υπάρχει δυνατότητα να το έχεις στο μυαλό σου.
0: Μάλλον στο βάζεις το προσυνείδητο. Οπότε έρχεται η ώρα αυτή και από 1000 ευρώ αντί για 500 που σου είπες το κάνει 700 και λες πάλι καλά. Φαντάσου. Το ίδιο ακριβώς είναι τώρα αυτό. Ναι. Σε φέρνει.
1: Έλεγαν πως θα κάνουν δομή σε κάθε νομό. Τώρα έχουν κάνει την μία στα Χανιά. Τώρα πάνε και στο Ηράκλειο.
0: Και κακώς το δεχτήκαν στα Χανιά. Τώρα αυτοί που θα μπουν και θα πούνε ότι εμείς δεν είμαστε ρατσιστές. Αυτοί είναι οι λαθρομετανάστες. Όποιος τους αγαπάει όντως τόσο πολύ, ας τους πάρει στο σπίτι του.
1: Μα δεν είναι θέμα ρατσισμού, δηλαδή ας ξεφύγουν
0: μα
1: από λέει, αυτό
0: να
1: το πράγμα.
0: Λυπηθώ, να λυπηθώ τι. Τον άλλο που είναι 25 χρονών και είναι δυνάμει.
1: Άκουσε με λίγο. Δεν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε φασίστες, ρατσιστές, αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αντιρρήσει σε κάποιο θέμα. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να έρθουν να τους περιθάλψουμε, να τους βοηθήσουμε και εγώ μαζί τους είμαι. Όμως δεν υπάρχουν υποδομές. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν πλέον και στην Ευρώπη υποδομές να στηρίξουν αυτούς τους χιλιάδες στον αριθμό του κόσμου που φτάνει. Δεν έχουν κάτι να κάνουν. Με μαθηματική ακρίβεια οδηγούνται στην παρανομία και βλέπουμε καθημερινά περιστατικά τα οποία οι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να δουλέψουν, έχουν βρεθεί στο δρόμο, αναγκάζονται και παρανομούν. Με χίλιους δύο τρόπους. Δεν μπορεί η Ευρώπη πλέον να στηρίξει αυτά τα νούμερα. Όσα χρήματα και να δώσει και όσα προγράμματα και να κάνει. Και η Ελλάδα δεν μπορεί πλέον να γίνεται, να είναι ο χώρος αυτός υποδοχής και διαχείρισης αυτών των ανθρώπων. Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα νούμερα. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα.
0: Γιατί
1: και νομίζω.
0: Νομίζεις. Γιατί δεν πάνε στην Ιταλία, γιατί δεν πάνε στην Ισπανία, γιατί δεν πάνε στα Νότια Γαλλία.
1: Η Ιταλία, Νίκο, τους απαγόρευσε και είδαμε και περιπτώσεις που και βάρκες σπρώξανε πίσω και σκίσανε και κάνουν έτσι, βουλιάξανε, δείξανε την αγριότητα. Εντάξει, δεν είμαι υπέρ και αυτού, δεν θέλω αυτή τη λύση, δεν μου αρέσει. Άνθρωποι είναι, δεν θα πάμε να τους πνίξουμε τώρα, εννοείται.
0: Να τους βουρκώσει η βάρκα για
1: λύση, να βρεθεί μια λύση πριν φύγουν από εκεί. Πριν μπουν στα χωρικά ύδατα. Υπάρχουν σκάφη, υπάρχει πολεμικό ναυτικό, υπάρχουν συμφωνίες που μπορούν να γίνουν με τα άλλα κράτη. κάποια στιγμή ας τα δούμε λίγο σοβαρά. Αλλά κάποιος πρέπει να πάει να μιλήσει μαζί τους. Κάποιος σοβαρός, έτσι. Κάποιος άνθρωπος που να ξέρει τη δουλειά του, να είναι σοβαρός και να προτείνει κάτι το οποίο θα το στηρίξει κιόλας. Υπάρχει κάποιος που να μπορεί να το κάνει αυτό?
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, πού, στην Αμερική? Για την Ελλάδα μιλάω.
0: Είναι, μου θυμίζει το ανέκδοτο με τους τρεις τσίλους.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις?
1: Για πες το να γελάσουμε.
0: Δηλαδή είναι τρεις τσίλους που έχουν πάει για ευθανασία.
1: Ναι.
0: Συζητάνε τσίλοι τώρα και λέει ο ένας, εσύ λέει γιατί θα σε σκοτώσουν? Λέγω, καλός ήμουν, λέει, με αγαπούσα το αφεντικό μου. Αλλά ήρθε ένας, λέει, ευλογημένος και έφτιαξε ένα κοτέτσι δίπλα, λέει, στο σπίτι. Δεν άντεξα μια μέρα, μπήκα, λέει, έτσι διάλεσα τις κότες όλες. Και τώρα, λέει, με φέρε για ευθανασία. Λέει, εσύ, λέει, εγώ ήμουν, λέει, βοσκός. Έβοσκα, λέει, τα οζά. Μια χαρά, λέει, έτσι, έτσι, μπαδάρες, μεγάλα οζά. Ξαφνικά, λέει, έφερε ένας, λέει, 20 ρηφάκια δίπλα, λέει, στο χωράφι. Δεν άντεξα, λέει, μια μέρα, μπήκα μέσα, τα ξεπάτωσα λίγο, δεν άφησα κανένα ρηφάκι. Λέει, του τρίτου, εσύ? Λέει, εγώ δεν έχω, λέει, παράπονο. Η κυρία μου, λέει, ήταν πολύ καλή μαζί μου. Εγώ, λέει, την περιποιόμουν, αυτή με περιποιότανε. Ξαφνικά, λέει, όμως εκεί που έτρωγε, έπεσε, λέει, φάει κάτω, λέει, στο πάτωμα και έσκυψε να το πιάσει και μπήκε η μουσούδα μου στην ευαίσθητη της περιοχή, είχε και λίγο τέτοιο και παπ, της κάνω, λέει, τη δουλειά. Λέει, καλά, και γιατί σε έφεραν εδώ? Λέει, να μου κόψει τα νύχια.
1: Ελά, ήταν πολύ. Θα πέσει το ταβάνι, θα πέσει. Λοιπόν, για πες μας πώς περάσατε χτες το ωραίο αυτό το πανηγύρι στους Αρμένους, στη γιορτή Αντιχριστού. Φάγατε Αντιχριστό?
0: Εγώ δεν πρόλαβα γιατί είχα φάει στο σπίτι. Α. Και το πρωί ήταν υπέροχο. Ναι. Το πρωί έφαγα λίγο κοτόπουλο, έπαθα πλάκα.
1: Ναι.
0: Οι ψήστες ήταν, δηλαδή τη δουλειά τους ξέρανε. Από κόσμο, ό,τι είχαν στρώσει γέμισε τώρα.
1: Πολύ ωραία δηλαδή.
0: Ό,τι είχαν στρώσει τώρα, χίλια, ό,τι είχαν στρώσει πάντως, όλη η πλατεία γέμισε. Ήταν πρώτα πανηγύρια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ήταν πολύ οργανωμένο και έτσι να γίνονται όλα. Ήταν βέβαια παιδιά, πολλά παιδιά.
1: Του συλλόγου εννοείς, του χωριού?
0: Όχι, παιδάκια.
1: Α, παιδάκια εννοείς από
0: παιδάκια που,
1: κόσμο που ήρθε.
0: Ναι, νεαρούς ρε παιδί μου που, ναι, εντάξει.
1: Ξεφύγανε.
0: Ξεφύγανε, πρέπει να προσέχουν λίγο. Ναι, ή και να οδηγάνε. Εντάξει, τα παιδιά είναι προσεκτικά. Τώρα που καλά είναι τα πανηγύρια, όλοι ας πηγαίνουν παρέα, δεν μας νοιάζει πώς πάνε. Ένα σας μην, ναι, πίνει.
1: Πολύ καλά κάνεις και το λες,
0: Νίκο, μπράβο. Αμαρτία από το Θεό. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν το καταλαβαίνει. Και μπορεί να χτυπήσει αυτός, να χτυπήσει πολλούς.
1: Και τάμε, μην θεωρούμε ότι επειδή είναι και ένα χωριό ή κάποια χωριά, τα υπόλοιπα είναι κοντά στο Ρέθυμνο και έλα μόλι θα τα καταφέρουμε. Και δίπλα στο Ρέθυμνο να είναι και στα Περβόλια να είναι το πανηγύρι, πάλι θα πάρεις αυτοκίνητο, πάλι θα οδηγήσεις. Οπότε και για ένα μέτρο να κάνεις διαδρομή.
0: Εγώ θέλω να παρακαλέσω από αυτό το βήμα την αστυνομία που μας ακούνε, γιατί έγινε και το περιστατικό με το φίλο μας, το Μανώλη, γιατί ο Μανώλης είναι άνθρωπος της πόλης. Εννοείται ότι είναι κατακριτέο το βίντεο που έβγαλε η κυρία.
1: Α, δηλαδή, το Μανώλη, λες, ναι, το γνώμο, μάλιστα.
0: Να γεμίσουν αστυνόμευση την πόλη. Μόνο αυτό θα μας σώσει. Γιατί ακόμα και ο Μανούλης που λέει, ο άλλος σταμάτησα, λέει, ένα λεπτό. Ένα λεπτό με το δικό σου σκεπτικό. Και εγώ έτσι λέω. Με έχει γράψει ο Μανούλης πολλές φορές, αλλά είναι παράνομο. Συγγνώμη που το λέω. Δηλαδή, και εγώ και εμένα με έχει γράψει για δευτερόλεπτα, αλλά σταμάτησα παράνομα. Να ξέρεις, Νεκτάρια, συγγνώμη που σε διακόπτω, για κάθε τι που κάνεις υπάρχει μια άδεια. Δεν μιλάω να σταματήσεις το φαρμακείο, γιατί άμα πας στην κλίση για το φαρμακείο, μετά πρόκειται να σε σβήσουν. Αλλά λέει ο άλλος, σταμάτησα, λέει, με το φορτηγό να ξεφορτώσω τις καλωσιές. Να πάρεις άδεια, φίλε. Να πας στην τροχιά και πεις, παιδιά, θέλω να σταματήσω εκεί. Να σου δώσει την άδεια η τροχιά και σταμάτα. Δεν θα σε γράψει. Όταν το κάνουμε όλοι ανεξέλεκτα, και αυτό στη δουλειά του κάτι, όχι Κουμανόλης. Για μένα πρέπει να βγάλει άλλους 10 Μανόλιδες, να μην υπάρχει αυτή η κίνηση εδώ και αυτό το χάρι.
1: Μα νομίζω πως δεν διαφωνεί κάποιος. Όλες οι αντιρρήσεις που υπήρξαν και ενστάσεις ήταν ο τρόπος ο οποίος το κάνει ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος. Όταν βλέπεις ότι είναι μία μαμά με ένα παιδάκι στο αυτοκίνητο, μπορείς να πας από το πλάι. Περίμενε να το πω. Είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Μπορείς να πας από το πλάι να πεις, σας παρακαλώ, φύγετε, ενοχλείτε, ή εδώ θα σας γράψω. Προειδοποίηση. Αυτή είναι η ένσταση όλων. Δεν μπορείς να πας να πηγαίνεις να στέκεσαι μπροστά από το αυτοκίνητο, ενώ είναι μέσα ο άλλος και να κάνεις. Δηλαδή είναι άσχημο αυτό το πράγμα σαν εικόνα, γιατί η αστυνομία θέλει να περάσει και ένα άλλο μήνυμα.
0: Δεν ενδιαφέρει εσένα, εμένα. Δεν ενδιαφέρει εσένα ότι εγώ πρέπει να πάω πρώτο το παιδί μου.
1: Όχι, δεν
0: σημαίνει λοιπόν ότι επειδή εγώ. Δηλαδή, άμα σταματήσουν 20 άνθρωποι εκεί, απάντω πει φύγεται, μα έχει σταματήσει η κλίση κυκλοφορία. Να βρει τρόπο να πάρει το παιδί σου. Δυστυχώ δεν μπορεί να παρκάρει τη λεωφόρο.
1: Όχι, δεν μπορεί.
0: Λοιπόν, μην μα λένε ότι πάρω το παιδί μου. Εντάξει, να πάρει το παιδί σου. Βρει τρόπο να το πάρει.
1: Όχι, και σίγουρα χρειάζεται αστυνόμευση. Σίγουρα χρειάζονται άλλοι 10, όπω είπε, εκεί πέρα, ειδικά σε αυτά τα σημεία που υπάρχει πρόβλημα. Αλλά όμω να είμαστε και λίγο διαλλακτικοί σε ορισμένα θέματα.
0: Μπορεί να σφυρίζει ο Μανώλη. Ο κάθε Μανώλης από την αρχή της λεωφόρου να σφυρίζει. Να ακούς τη σφυρίχτρα. Δεν ακούς τη σφυρίχτρα.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να σφυρίζει από την αρχή μέχρι το τέλος. Βλέπεις κάποιον ότι είναι μέσα στο αυτοκίνητο του. Κάνε το νόημα να φύγει. Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδιά, έλεος. Δηλαδή, το να στεκόμαστε σε ένα δεντράκι από πίσω να γράφουμε το αυτοκίνητο και να πηγαίνουμε
0: όμως,
1: να του βάζουμε.
0: Αν είσαι μέσα στα μάτια, δεν μπορεί να σε γράψει όμω.
1: Μα δεν είπα εγώ ότι παρανομεί ο άνθρωπος.
0: Μα
1: δεν είπα ότι παρανομεί.
0: Εγώ έχω δει άτομα στη λεωφόρο και κάτω άλλο είμαι απέναντι πίνω καφέ και είναι ένα τέταρτο μέσα με αλάρμ. Εκεί και περιμένει να τέλω.
1: Συμφωνώ, μα δεν είμαι μαζί σου, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Όμως ξαναλέω ότι σε ορισμένα θέματα, επειδή εκεί στο συγκεκριμένο σημείο είναι σχολείο, πρέπει να σταματήσει ο γονέας να πάρει το παιδί του. Και δικαίως πολλοί γονείς, γιατί βγήκε και ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε μια επιστολή προς τα μέσα στο σελίδες ενημερωτικές, ο οποίος ανέφερε και αυτός, άλλος, όχι αυτός που, η κυρία αυτή που την έγραψε, ότι και αυτός είχε βαρεθεί να πληρώνει κλήσεις στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί προσπαθεί να πάρει το παιδί του και αναγκαστικά σταματάει το αυτοκίνητό του. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο, που είναι αυτό το σχολείο, είναι το νηπιαγωγείο. Πραγματικά και ρωτάνε και οι γονείς και καλά το λένε. Πού θα πάμε να παρκάρουμε για να πάρουμε το παιδί μας? Να πάμε να παρκάρουμε στη μαρίνα?
0: Όχι.
1: Να πάμε να παρκάρουμε στον κήπο που δεν έχει πάρκινγκ να παρκάρουμε? Δηλαδή είναι εύλογο και αυτά τα ερωτήματα.
0: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τα παρκάρεις μέσα στον δρόμο.
1: Μα δεν είπα ότι αυτή είναι η λύση.
0: Εγώ σου έχω λύση.
1: Δεν είπα ότι αυτή είναι η λύση.
0: Έχω λύσει και το έχω πει και άλλες φορές για πολλές λύσεις. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Το σχολείο σχολάνε. Όλα τα παιδάκια τα έχουν έτοιμα μαντρωμένα από την προσινή μεριά. Έχει ένα τεράστιο χώρο πίσω. Είναι 100 παιδιά, άρα είναι 100 αυτοκίνητα. Να ανοίγουν την ώρα που σχολάνε την πόρτα την πλαϊνή. Να μπαίνουν στο χώρο που παίζουν τον μπάσκετ, να μαντρώνουν τα παιδιά, να παίρνουν το παιδί του και να φεύγουν.
1: Είναι μία λύση. Αυτό λένε και οι γονείς.
0: Τα σχολεία έχουν χώρο, σα βάζουν τα αυτοκίνητα μέσα για να πάρουν τα παιδιά όσοι να παρκάρουν.
1: Αυτό λένε και οι γονείς, Νίκο. Ότι να βρεθεί μία λύση, γιατί δεν μπορεί. Ξαναλέω, ο άνθρωπος να πάει να παρκάρει στη μαρίνα, να πληρώσει, να ανέβει στις 4 Μάρτυρες, να πάρει το παιδί του και να ξαναφύγει ή να πάει στον κήπο που δεν έχει και πάρκινγκ.
0: Αλλιώς για μένα
1: δεν
0: να
1: υπάρχει,
0: βάλουνε,
1: δεν υπάρχει η εναλλακτική. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Να βάλουν 3-4 σχολικά και να διαμοιράζουν τα παιδιά στις πόλεις.
1: Και βέβαια θα πούμε και το άλλο. Θα πούμε και το άλλο. Ότι δεν είναι μόνο το σχολείο που προκαλεί το πρόβλημα, έτσι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή δεν είναι μόνο οι γονείς.
0: Είναι και τα μαγαζιά
1: που σταματάνε οι πελάτες του και όλη η νοοτροπία ορισμένων και πολλών από εμάς, γιατί και εγώ το έχω κάνει και εμείς το έχουμε κάνει
0: όλοι.
1: Έτσι, το 2 λεπτά θα σταματήσω και τα λοιπά. Πριν προχωρήσουμε όμως, Νίκο, πριν γιατί πλησιάζουμε στο τέλος, και μιας και είπαμε για πανηγύρια και εκδηλώσεις, να σας πω για την εταιρεία Frigo Rent. Είναι η εταιρεία που φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας. Διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών, πιστοποιημένους, τους οποίους τους μεταφέρει ακριβώς εκεί που τους χρειάζεστε και για όσο χρόνο τους χρειάζεστε. Διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη για να καταφέρετε να έχετε τη σωστή θερμοκρασία που απαιτείτε για τα τρόφιμα, ενδεχομένως και για τα ποτά που θέλετε να παγώσετε. Για οτιδήποτε εκδήλωση έχετε, γάμο, βάπτιση, πρόγαμο ή και το πανηγύρι του χωριού, επιλέξτε την εταιρεία Frigo Rent, επικοινωνήστε στο 6932 197127 και λύστε το πρόβλημα της ψήξης για φέτος το καλοκαίρι. Μην ξεχνάτε βέβαια και την εταιρεία Centro, είναι η εταιρεία που μπορεί να κατασκευάσει ό,τι ονειρεύεστε, είτε πρόκειται για έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, είτε πρόκειται για καθιστικό και τραπεζαρία. Επιλέξτε τους επαγγελματίες, επιλέξτε τους ανθρώπους που μπορούν να κατασκευάσουν αυτό που ονειρεύεστε. Είναι η εταιρεία Centro. Βρίσκεται εδώ στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr. Και τώρα, πριν κλείσω, θα πω και αυτό το οποίο αρέσει πάρα πολύ στον Νίκο, που του αρέσει να δίνει εκπτώσεις και
0: Βέβαια, έχουμε την Τοσκάνα.
1: Έχουμε την Τοσκάνα. Επειδή η ώρα πλησιάζει και επειδή η ώρα το καλεί, ό,τι θέλετε να απολαύσετε, η Τοσκάνα είναι ανοιχτή. Σας περιμένει από τη μία περίπου το μεσημέρι, είτε στο χώρο σας είτε στο δικό τους. Η Τοσκάνα με πίτσες, μακαρονάδες, μπέργκερα, μέτρητες σαλάτες, όλα το καλοκαιράκι κατεβαίνουν πιο εύκολα. Και έχετε έκπτωση 10% αν παραγγείλετε τηλεφωνικά στο 28310 55 5 45. Σας το προτείνουμε. Να σου πω, Νίκο, επειδή ξέρω ότι θες έτσι κάτι εναλλακτικό και διαφορετικό, το φαρμακείο Δανδουλάκη σήμερα κλείνει τα 10 χρόνια, το γιορτάζει και μας έχει καλέσει όλους σήμερα το απόγευμα.
0: Κάνει γένεια.
1: Κάνει μια ωραία γιορτή, ένα ωραίο πάρτι από τις 5 μέχρι και τις 9 το βράδυ. Πολλά και πολλά πράγματα.
0: Τι προσφέρει?
1: Θα έχει κοκτέιλ, θα έχει φαγητό, θα έχει δώρα, κληρώσεις.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
10: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
11: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
10: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
12: Ξενύχτη με
13: κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Inalumin. Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί!
12: όλα τα προβλήματα λύνονται.
15: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
15: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
15: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου Dexion και Spider.
15: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
15: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
16: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, ορασίως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
17: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
18: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
19: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
18: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
19: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
18: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
19: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
20: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
21: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
20: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
21: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
20: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
21: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
20: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System τύπου Dexion και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Μικάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε άσπρο πάθο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μικάτο, φύγαμε!
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό.
9: Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
10: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
9: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
10: Σε ξένα γύλι.
9: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πυραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
13: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
14: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
15: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
14: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
15: Αυθεντική τσικουδιά.
14: Παρθένο ελαιόλαδο.
15: Μέλι.
14: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
15: Τα πάντα παραγωγής μας.
14: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
15: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
14: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
15: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
14: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
15: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
8: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
7: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
9: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
12: Είναι
10: αλουμίν.
13: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
14: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
13: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
14: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
13: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
14: Τηλέφωνο 210-5150-030.
13: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
14: Αόρι.
13: Αόρι.
12: Στον Ξυριστάκη, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικός. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
15: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
16: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
17: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
18: Και αν το χατήρι του σεβδά και πιάσα το δοξάρι.
17: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
18: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
17: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
18: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
17: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
19: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
4: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
5: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Θέλετε ταξί, στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, Αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
12: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
12: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
12: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
12: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
12: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
14: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
15: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
16: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
15: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
16: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
15: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
16: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
15: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
16: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
15: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
16: Τηλέφωνο 210-211-1315.
15: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
16: Honda Caracostas.
15: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
17: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281 121 6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου
13: απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
14: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
15: Element System, τύπου Dexion και Spider.
16: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
17: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
18: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
19: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
20: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
19: 6666-666.
20: Σίτες.
19: Ρολά.
20: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
19: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
20: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
19: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
21: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
22: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
23: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος, τα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
24: Και αν το χατήρι του σεβδά έπιασα το δοξάρι.
23: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
24: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
23: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
24: Ποτέ θα στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
23: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971-80-3518.
25: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
5: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
6: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: Αόρι.
5: Αόρι.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Σε ένα σπήλιο
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρίο και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
12: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
13: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
14: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
15: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
14: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
15: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
14: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
15: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
14: Tony Strom.
15: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
14: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
15: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
16: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
17: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
18: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτα σύλλογάται.
17: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
19: Κομμάτι της παράδοσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
8: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
7: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
8: Σε ξένα χείλη.
7: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
9: Με ζωτοπολέο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
11: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
12: Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
13: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
16: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
17: Ο Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κυποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέι στο Κυποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
18: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
7: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
8: Σαν όφης κουλουριάζομαι, σαν ό...
7: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
7: Τηλέφωνο 210-5150-030.
6: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
7: Αόρι.
6: Αόρι.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, κι αν συμβεί.
10: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κριτικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κριτική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
0: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
11: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
12: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
13: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
12: Καλά, καλά.
13: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
14: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
15: Στο σπήλιο που σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
14: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
15: Σπήλιο μου το λένε.
14: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
15: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
14: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
16: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
17: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
18: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
17: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.

0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παγκούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
8: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
9: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
11: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
10: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
16: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
17: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
16: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
17: Άμε μπρε σύντεχνε στο φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
16: Και πού είναι μπρε του φωτεινάκι?
18: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
17: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
19: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
20: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
21: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
19: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
22: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 6:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
5: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
6: 6974-760-708.
5: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
7: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
4: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μουμουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
4: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukuragisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε!
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
10: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
12: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
13: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Από τα βουνά των Αστερουσίων, εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κοϊνιός στο μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική υγεία. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κοϊνιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Αστερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
7: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
8: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
9: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
8: Η ζωή είναι λίγη και γοργότερα.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
13: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
10: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
13: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
14: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.

0: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
1: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
0: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
1: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
0: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
1: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
0: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
1: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
0: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
2: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
3: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
2: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
4: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
5: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
4: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: Είναι αλουμίν. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Για πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και απόψε. Καλώς ήρθατε και απόψε στα Αχτινοχαϊδέματα. Πάντα μέσα από τη φωνή της Κρήτης, στην Αθήνα, στο Greedy FM 87,5. Είμαι ο Γιώργης Βεργάκης και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9. Δεκαεπτά λεπτά μετά τις 7, πάντα συντονισμένοι όπως είπα στη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Καλησπέρα στην Κρήτη απ' άκρη σ' άκρη, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στον Άι Νικόλα. Από όπου κι αν είστε, από όπου κι αν βρίσκεστε, μέσα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που μας ακούτε. Επίσης να μην ξεχάσω να στείλω την αγάπη μου στη μακρινή Αυστραλία που μας ακούτε μέσα από το ράδιο Γέφυρα. Και φυσικά στην Γερμανία και την Αυστρία μέσα από την Deutsche Telekom. Να, ακόμα δεν ξεκινήσαμε και καλέσατε και έχουμε το πρώτο τηλέφωνο. Τέλεια. Ωστόσο, να πω ότι εσείς που είστε λάτρες του διαδικτύου μπορείτε να μας ακούσετε μέσα από το Live24 και το e-radio. Και εσείς που διανύετε τώρα και είστε στο αυτοκίνητο, μπορείτε να βάλετε το Greedy FM 87,5 τέρμα και να έρθετε στην παρέα μας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες και κάτι. Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, 11 Ιουνίου. Ναι, πήγε 11 Ιουνίου, έχουν περάσει πρώτες 11 μέρες. Το καλοκαίρι ήρθε, είναι, νομίζω έχει κάνει την εμφάνισή του για τα καλά. Η ζέστη καλά κρατατή. Όλοι είμαστε, νομίζω, μέσα στα κλιματιστικά. Εμένα, νομίζω ότι έχω αρχίσει και με πειράζουν και τα κλιματιστικά. Να δω πώς θα πάει το υπόλοιπο καλοκαίρι. Δεν παραπονιέμαι όμως, γιατί πρέπει να έχουμε την υγειά μας και όλα θα πάνε καλά. Να μην σας ξεχάσω να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να έρθετε στην παρέα μας με ένα τηλεφώνημα στο 210-5122-159 για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, έτσι, και φυσικά να μας ακολουθείτε σε όλα τα social media, Αχτινοχαϊδέματα, σε Facebook, Twitter, Instagram και TikTok, είμαστε παντού. Κρήτη FM 87,5 η σελίδα του σταθμού μας στο Facebook και Κρήτη FM Athens στο Instagram. Επίσης θα ήθελα να μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για να ακούτε και να βλέπετε πρώτο το περιεχόμενο που έχουμε ανεβάσει εγώ με τον Δημήτρη. Ναι, ο Δημήτρης μας ούτε σήμερα είναι κοντά μας λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Του στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρει να μας είναι εδώ κοντά μας για να πούμε και ραδιοφωνικά. Και όπως σας έλεγα, μπορείτε να ακολουθείτε και τα αχτινοχαϊδέματα στο YouTube γράφοντας αχτινοχαϊδέματα Κρήτη FM 87,5, βλέποντας το περιεχόμενο που έχουμε ανεβάσει για εσάς. Και τώρα μόλις ανέβηκε, όχι τώρα, έχει την προηγούμενη εβδομάδα, ανέβηκε και το βίντεο από τη συνέντευξη που παραχωρήσαμε την αγαπημένη μας Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη, εγώ με τον Δημήτρη, ως μια συνέντευξη για τα 10 χρόνια αχτινοχαϊδεμάτων που γιορτάζουν. Φέτος μπορείτε να μπείτε να την απολαύσετε και να μας κάνετε τα σχόλιά σας. Επίσης μπορείτε να την ακούσετε και σε όλες τις πλατφόρμες των podcast, σε Apple, Google και Spotify.

Πάμε λίγο να δούμε και πριν συνεχίσουμε με μουσική και να πάμε να ακούσουμε την πρώτη έτσι, μουσική επιλογή για σήμερα. Να σας πω πως έχετε το δελτίο καιρού από την ΕΜΗ. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί για την Παρασκευή αύριο 12 Ιουνίου με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια, συχνούς κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε περιοχές της Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Σποράδων, Εύβοιας και Ανατολικής Τρεάς. Παιδιά, θέλω να έχετε υπομονή. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα τα έχει ο καιρός και νομίζω ότι τα έχει και πάντα ο Ιούνιος, αν δεν κάνω λάθος. Εσείς σφιχτείτε, πάρτε τη ρομπρέλα σας και όλα θα πάνε καλά. Σας θέλω ψύχρεμους. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Ελάτε στην παρέα μας, σας περιμένουμε αφιερώσεις και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μας πείτε. Πάμε να ξεκινήσουμε με Βαγγέλη Πιθαρούλη. Για πάμε.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τη ρίο και παξιμάδινες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
5: Από τα βουνά των Αστερουσίων, εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο Μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική γη. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κονιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Αστερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να

0: πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαφέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
5: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια και

0: Ασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
1: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
2: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιαννακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

Επιστροφή λοιπόν πάντα στα αχνοχαριδέματα και στην φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, τον Κρήτη FM 87,5. Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα να στείλουμε στην κυρία Σοφία από τη Σεπόλια που επικοινώνησε μαζί μας. Γεια σας κυρία Σοφία και έκανα την αφιέρωσή της που θα σας την πω σε πολύ πολύ πολύ λίγο. Επίσης, καλησπέρα θα πω στο Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα την καλησπέρα του. Να σε πάντα καλά. Θέλει να ακούσει ο Κωστής Αριδάκη σε πολύ πολύ λίγο εννοείται. 2-10-51-22-159 για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, για οτιδήποτε θέλετε να αφιερώσετε, για το παράπονό σας ρε αδερφέ, ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ για εσάς. Ξεκινήσαμε με πολύ ωραίο Βαγγέλη Πιθαρούλη και πάμε να συνεχίσουμε. Δεν ξεχνάτε να ακολουθείτε να μας ακολουθείτε σε όλα τα social media, χνοχαριδέματα σε Facebook, Twitter, Instagram και TikTok, είμαστε παντού. Κρήτη FM 87,5 στο Facebook, το Facebook του σταθμού μας, και Κρήτη FM Athens στο Instagram. Ωστόσο, να μην ξεχάσω σε αυτό το σημείο να σας ενημερώσω ότι πάντα στην τροφιά μας είναι το βουργελάκι μας, John Kennedy 156 στο Περιστέρι, με τα γνήσια κριτικά παραδοσιακά του προϊόντα, γιατί ό,τι και αν έτσι γεύτηκες και θέλεις να πας να το πάρεις σπίτι, στο βουργελάκι, έτσι, από αλλαντικά, από τυροκομικά κάθε είδους, μια ποικιλία τυροκομικών προϊόντων πάμε πολύ και πλούσια, θα τα βρεις φυσικά στο βουργελάκι, και εννοείται και παξιμάδια, ρακί, κρασί, όλα κατεψυγμένα προϊόντα, ξεροτίγανα για τις ειδικές περιστάσεις, λιχναράκια, καλιτσούνια, χοχλιούς, είναι τόσα μα τόσα πολλά που σίγουρα κάτι θα ξεχνάω, μαρμελάδες, μακαρόνια, πάρα πολλά πράγματα λοιπόν στο βουργελάκι Τσόν και 156 στο Περιστέρι. Ο Δημήτρης με την Κάλια σας περιμένουν εκεί για να κάνετε τις αγορές σας και να σας βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πιστέψτε με, θα το καταφέρουν με το παραπάνω. Ωστόσο, να σας δώσω και ένα τηλέφωνο σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε μία παραγγελία. Έτσι, δώστε μου όμως τώρα μισό λεπτό, γιατί θέλω λίγο τα χαρτιά μου εδώ, τα

εδώ και θέλετε να πάρετε να το δοκιμάσετε, μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το βουργελάκι John Kennedy 156. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσική, με συρτό και να τον αφιερώσουμε στην εμείς την αγαπημένη κυρία Σοφία από τα Σεπόλια. Κυρία Σοφία από τα Σεπόλια με τη σειρά της στον ανιψιό της που έχει αύριο τα γενέθλιά του. Να τον χαίρεστε, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, χρόνια πολλά σε όσους έχετε και γενέθλια σήμερα γενικότερα. Είπαμε την αφιέρωση όμως είναι για, καθαρά για τον ανιψιό της κυρία Σοφίας. Πάμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν 6 λεπτά πριν πάμε σε διαφημίσεις και να στείλω την καλησπέρα μου στον Κωστή τον Ρουμελιώτη που έχει στείλει το μήνυμά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωστή, να είσαι πάντα καλά, καλή δύναμη εύχομαι, καλό καλοκαίρι. Να μου πεις πού θα πάτε διακοπές, έτσι να μας στείλετε, να μου πείτε και πού θα πάτε διακοπές φέτος. Πού προγραμματίζετε, θα κατεβείτε στο νησί μας, θα πάτε στα χωριά σας, θα πάτε σε άλλα μέρη. Στείλτε μηνύματα σε όλα τα social media και φυσικά στο 210-5922-159 για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Χρωστάω Κωστή Σαριδάκη στον Γιάννη που με έχει στείλει μήνυμα, φυσικά θα το βάλω σε πολύ πολύ λίγο, και στον Κωστή τον Ρουμελιώτη, έναν Παύλο Μυριδάκη. Και πάμε ευθύς αμέσως, θα ακούσουμε Παύλο Μυριδάκη να το αφορέσουμε στον Κωστή του Ρουμελιώτη και αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα επιστρέψουμε με Κωστή Σαριδάκη.

Ωστόσο, πάμε να δούμε λίγο και σύντομα την επικαιρότητα της ημέρας. Μεταναστευτικό. Η Ελληνική Βουλή ενέκρινε νέο πλαίσιο που επιταχύνει τις επιστροφές απορριφθέντων ετούντων άσυλο και προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής. Ενώ απεργία στην υπηρεσία ασύλου, οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία λοιπόν ασύλου και στην αρχή προσφύγων ανακοινώνουν 24ωρη απεργία για αύριο 12 Ιουνίου, διαμαρτυρώμενοι για υποστελέχωση και αυξημένο φόρτο εργασίας. Πάμε να ακούσουμε Παύλο Μυριδάκη τώρα στα ραδιόφωνά σας για τον Κωστή Ρουμελιώτη.

0: Μαχάτη. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
3: Από τα βουνά των Αστερουσίων ή ο Χλιούς Ρακάκη της Κρήτης στα Εδέσματα θα βρεις το Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα το Βουργιαλάκι. John Kennedy 156 Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
8: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης
9: στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
10: Όμορφη παρέα και καλοπέραση.
11: Μεζεδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
12: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
11: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
13: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες.
14: Άμα μπρε σύντεχνες του Φωτεινάκη το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
15: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκη?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
14: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
17: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
18: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντζάνη και το συγκρότημά του.

0: αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Όχι, όχι, δεν ξέχασα το Γιάννη, δεν ξέχασα τον Κωστό Σαριδάκη. Μη με πυροβολείτε προς Θεού. Όχι σε καμία περίπτωση. Εδώ είμαστε λοιπόν 16 λεπτά μετά τις 8, διανύουμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Αχνοχαϊδέματα στον αέρα του Κρήτη FM, το 7,5.

5 κάθε Πέμπτη 7 με 9 το απόγευμα. Ωστόσο, ακούσαμε Αναστάση Μπούχλη, γιατί θέλω να σας υπενθυμίσω, δεν το έκανα την προηγούμενη ώρα. Θα το πω όμως τώρα και θα το ξαναπώ μέχρι να τελειώσουμε. Έρχεται το αύριο Παρασκευή και Σάββατο 5.98.001. Αν τώρα είστε μόνοι σας, δεν θα πάτε με άλλον φίλο σας, θα πάτε με τη σύντροφό σας, με τον σύντροφό σας, μπορείτε να μπείτε στο more.com και να κάνετε την αγορά του εισιτηρίου σας εκεί. Λοιπόν, μπορείτε να αγοράσετε σε καλύτερη τιμή 2 εισιτήρια και για τις 2 ημέρες και μπορείτε να αγοράσετε και εισιτήρια ξεχωριστά για την κάθε μέρα, όπως εσείς θέλετε, όπως εσάς σας βολεύει. Και για το Σάββατο 13 του Ιούνιου ανεβαίνουν στη σκηνή για όλους εμάς ο Αναστάσης Μπούχλης, έτσι, με τον Αντώνη τον Κουράκη, ο Πέτρος Αριδάκης με το συγκρότημά του και τον Χρήστο τον Βεργάκη, και ο Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης με τον Λευτέρη Γεωργή Λαδάκη. Χαμός! Τρέξτε, κάντε τις κρατήσεις σας μέσω του more.com, έτσι να πάρετε το εισιτήριό σας, και αν δεν θέλετε να πάρετε εισιτήριο μέσα από το more, μπορείτε να καλέσετε τα τηλέφωνα, θα τα ξαναπώ, 698-38-49-281 και 697-65-98-001. Χορηγή επικοινωνίας ο Κρήτη FM φυσικά και η εκπομπή μας Αχτινοχαϊδέματα.

Πάμε τώρα για τα υπόλοιπα, για την υπόλοιπη ώρα να ακούσουμε Κωστή Σαριδάκη για το Γιάννη που το παρέγγειλε και για όλους εσάς.

0: ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy 156, Περιστέρι.
1: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
2: Από τα βουνά των Αστερουσίων, εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική υγιή.
3: Έναντι από το Δημαρχείο, στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί
6: Ρασίς Αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε. Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51. Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμβρο Χαλβατζή.
4: Γιορτή Κλείδωνα.

0: 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισος τα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
0: Παρασκευή 12 Ιουνίου με το Δημήτρη Σπυριδάκη.
1: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
0: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
2: Ποτσίς. Κομμάτι της παράδοσης.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πάντα συντονισμένοι στον Κρήτη FM 87,5 και στα χτινοχαϊδέματα. Επειδή φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, πάμε λίγο να σας υπενθυμίσω. Αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου και το Σάββατο 13 Ιουνίου το φεστιβάλ Καπετάνισσα είναι έτοιμο και μας περιμένει να διασκεδάσουμε. Να διασκεδάσουμε με πάρα πολλοί γνωστούς και ταλαντούχους και καταξιωμένους καλλιτέχνες. Παρασκευή 12 λοιπόν, αύριο στις 8 στο City Garden στο Γαλάτσι, ανεβαίνουν στη σκηνή. Πάμε τελευταία μουσική για απόψε. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Σταυρουλάκη και Βούλα Στρατάκη, Για σένα έχω γεννηθεί. Θα το αφιερώσω εγώ εξαιρετικά απλά.

Αυτό ήταν λοιπόν και για απόψε. Τα βραδινά μας αχνοχαϊδέματα έφτασαν στο τέλος τους. Να σας πω ότι διανύουμε τις τελευταίες εκπομπές. Έτσι είναι ο τελευταίος μήνας των εκπομπών μας και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που είστε στο πλάι μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα πάντα εδώ στη Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα στο Κρήτη FM 87,5. Θέλω να σας πω να μην ξεχάσετε το φεστιβάλ αύριο Παρασκευή και Σάββατο 12 και 13 Ιουνίου στο City Garden στις 8 στο Γαλάτσι με πάρα πολύ όμορφους, δυνατούς, καταξιωμένους, ταλαντούχους καλλιτέχνες. Και φυσικά να μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube Αχνοχαϊδέματα Κρήτη FM 87,5. Να μπείτε να κάνετε subscribe και καμπανάκι να βλέπετε πρώτοι το περιεχόμενό μας. Τρέχει η συνέντευξη, έχει ανέβει η συνέντευξη που έδωσα εγώ και ο Δημήτρης στην αγαπημένη μας Ζαχαρένια για τα 10 χρόνια έτσι Αχνοχαϊδέματα, γιατί ήταν κάτι διαφορετικό και το θέλαμε πολύ να το κάνουμε για όλους εσάς.

0: 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Από τα βουνά των Αστερουσίων, εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κοϊνιός στο Μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική υγιή. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κοϊνιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Αστερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
2: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
3: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
2: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
4: Σαν
3: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8.

0: Πιλάθη του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
1: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
0: Τηλέφωνο 210-5150-030.
1: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
0: ΑΟΡΗ.
1: ΑΟΡΗ.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
5: Κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
6: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
7: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.
8: Με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
9: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

0: Κλείσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
0: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
0: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
0: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
0: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
4: Από τα βουνά των Αστερουσίων, εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιό.
5: Το πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
6: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
7: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
2: Σαν όφης κουλουριάζομαι, σαν όφης.
7: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
7: Τηλέφωνο 210-5150-030.
6: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
7: Αόρι.
6: Αόρι.
8: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό.
9: Παρασκευή.
10: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
11: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
12: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
13: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
12: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9710.
14: Λάτσι Αττικής.
15: Τηλέφωνο 210-211-1315.
14: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
15: Honda Caracostas.
14: Για την

0: απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
3: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος, τα γήπεδα Γρηγόρη.

0: ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες.
2: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
3: Σαν όφης κουλουριάζομαι, σαν όφης.
4: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
2: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
4: Τηλέφωνο 210-5150-030.
2: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
4: Αόρι.
2: Αόρι.
5: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
6: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
5: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
6: Σε ξένα γύλι.
5: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης.
8: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
9: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος ΑΠΤΕΡ.

0: παραγγέλνεις.
1: Αν λείπω μήνα μη λουστείς και χρόνο μην αλλάξει. Κι αν λείπω τον τραντάχρονο στην πόρτα μην προβάλλεις.
2: Ήρθε ο μήνας να λουστεί και ο χρόνος για να αλλάξει. Κι έρχεται το τραντάχρονο στην πόρτα δεν προβαίνει. Κι απάνω στα 32 η κόρη λίγο ψύχα και παίρνει το χρυσό σταμί με τα αργυρό αλυσίδι. Στη στράτα της είναι απαντά.

0: λόγια του σπιτιού, κι ίσως να σου πιστέψω.
1: Μια καμάρες το χτίσα με πέντε παραθύρια κι αναμεσώ στον καμαρό χρυσό καντήλι κι άφη.
0: Μα μου σαφήρις ήσουνε και μπήκες και κατέχεις. Πέμπου σημάδια τα βελιού για να πιστώ η γέρμη.
1: Γύρω τριγύρω έχει μιλές, στη μέση κυπαρίσι, στη ρίζα του κυπάρι σου μια κρουσταλένια βρες.
0: Αμπελικό σε βάλανε και μπήκες και κατέχεις. Πέμπου σημάδια του κορμιού και τσάρθα σου πιστέψω.
1: Έχεις ελέες στο μάγουρο, ελέες να μας κάλει για να με σώσει τα δυο βυζά, τον ήλιο, το φεγγάρι.

0: απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210 57 14.

0: 44 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
1: Μικάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ.
0: Ρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
2: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά.
4: Αργυρί Μανολεδάκι.
5: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
5: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
7: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
8: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
9: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

101,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση

0: ανανέωση ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης.

0: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση.
2: Δώσει αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή, 21 Ιουνίου, στο Κηποθέατρο της Νίκαιας, στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή, 21 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, οι Απτεραίοι στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
3: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βραδύ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.

0: А θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
1: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210 5244 988.

0: καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
1: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
0: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
1: Σε ξένα γύρω.
0: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
2: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
3: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντα σύλλογατε.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
4: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
5: Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.

0: CFM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης

0: στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
5: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
7: Ξενύχτη με
8: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
10: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
9: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
11: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
12: Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
3: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
5: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, κέροντας ήλιογάται.
3: Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
7: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Πάει στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα, λαού το βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
5: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
6: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
5: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κριτικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
7: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
8: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
7: Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τις